είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.

Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπ...

0: ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Άιντε.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Music Club 105,8. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

παίζει δυνατά. Και αν δεν μπορείτε να το αντέξετε, πείτε μας να το χαμηλώσουμε λίγο. Ακούτε Music Club 105,8.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 102,6.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Oh, yeah. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

maratón. Ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. Buongiorno, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα είναι η μέρα Παρασκευή. Ολοζώντανα, live, σπαρταράμε κυρίες και κύριοι. Φρέσκα ψάρια έχει ο κουλουράς. Να μου πεις καλά, πώς γίνεται ο κουλουράς να έχει φρέσκα ψάρια? Όλα γίνονται κυρίες και κύριοι. Φρέσκα ψάρια έχει ο ψαράς. Φρέσκα κουλούρια έχει και ο κουλουράς. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στον Music Club στους 15,8. Αν μόλις τώρα ανοίξετε τα ραδιόφωνά σας, κακώς! Διότι 24 ώρες το 24ωρο εδώ παίζουμε μόνο επιτυχίες. Ό,τι ώρα και να γυρνάς στο σπίτι σου από τη δουλειά ή από το ξενύχτη ή από τη βόλτα, και ό,τι ώρα και να ξεκινάς από το σπίτι σου ή τέλος πάντων από πουδήποτε κι αν είσαι, για να πας οπουδήποτε κι αν θέλεις, μα πόσο ωραία τα λέω, ένας είναι ο σταθμός ο οποίος πρέπει να βάλεις στο αυτοκίνητο, στην πρώτη μνήμη, στο νούμερο 1, number 1, είναι ο Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, που σε ξυπνάει ευχάριστα, που σου κάνει πολύ ωραία παρέα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, που σε χαλαρώνει, σε νανουρίζει κατά τις 8 ώρα το βράδυ με το drive time, με τις μουσικές κτλ. Και που σε ξεσηκώνει αν θέλεις να βγεις λίγο μετά τις 10-11 το βράδυ, και που σε ξαναχαλαρώνει μετά τις 1 ώρα τα ξημερώματα. Τέτοια ωραία προγραμματάρα, κυρίες και κύριοι, παίζοντας μόνο ελληνικά. Καλά, οι υπόλοιποι παίζουν μόνο ελληνικά. Εμείς παίζουμε που και που κανένα ξένο, έτσι, για το καλό. For the good. Παίζουμε κανένα ξένο, ας πούμε, για να σπάσει ο πάγος του Break the Ice, κυρίες και κύριοι. Και όλα αυτά εδώ στον Music Club στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. 24 ώρες το 24ωρο. Μα τι έναρξη ήταν αυτή εδώ της εκπομπής. Για σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 9 του μηνός, 9 Οκτωβρίου 2026. Ξεκινάμε με λίγο Αντώνη Ρέμο, το όλος δικό σου. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας και πάλι. Είναι η μέρα Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή, έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τώρα κάτι είδα λίγο στον καιρό ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι λίγο βροχερός ο καιρός, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μας έχει μπερδέψει η αλήθεια είναι αυτός ο καιρός. Δεν ξέρεις τι να βάλεις, δεν ξέρεις τι να βγάλεις. Βάζεις τα χειμωνιάτικα, κάνει ζέστη, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις κτλ. Βάζεις τα καλοκαιρινά, θέλεις μια ζακετούλα, αλλά μετά ζακετούλα πολύ λεπτή. Ίσως δεν σου κάνει, θέλεις κάτι λίγο πιο χοντρό. Άλλοι κυκλοφορούν με αμάνικα, άλλοι κυκλοφορούν με βερμούδες, άλλοι με κοντομάνικα, άλλοι πάνε για μπάνιο. Αυτά. Να στείλω την καλημέρα μας στον κολλητό μας εδώ, τον Μάνο. Φανατικός ακροατής της εκπομπής μας, λέει μήνυμα, μου λέει καλημέρα σε εσάς εκεί στο σταθμό και στον κύριο Αντώνη Γιακουμάκη από το Φώτο Γιακουμάκη. Ο Αντώνης ο Γιακουμάκης δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά σήμερα, λίγο το κεφάλι του πρέπει να πονάει. Ήταν η Καρπαζά, ήταν πολύ μεγάλη παύλα δυνατή. 20 πόντους, 19 πόσο, 19 πόντους στη Φενέρ, 19 πόντους στη Φενέρ, κυρίες και κύριοι, την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκα. Αυτά δεν γίνονται, δεν γίνονται, δεν γίνονται, η αλήθεια είναι αυτή, δεν γίνονται, δεν πρέπει να είναι στα καλά του σήμερα. Και όχι μόνο ο Αντώνης ο Γιακουμάκης, πάρα πολλοί φίλοι μου, κολλητοί, ο Κωστής ο Μαθιουδάκης, καλά είναι αυτό, τι νομίζετε, καλά είναι από την Αθήνα. Από την Μαθιουδάκης Elevators με τα σανσέρ και τα λοιπά. Δεν πρέπει να είναι καθόλου καλά. Ποιος άλλος, ο Μανώλης ο Σμυρνάκης. Ο Μανώλης ο Σμυρνάκης από το Αρκαλοχώρι. Δεν πρέπει να είναι καθόλου καλά σήμερα. Η Καρπαζά ήταν πολύ μεγάλη, κυρίες και κύριοι. 19 πόντους στη Φενέρ. Να μου πεις Φενέρ είναι οι άνθρωποι. Φενέρ είναι, Φενέρ, ξέρω εγώ τι λέω. Τη Φενέρ υποστηρίζουν, τη Φενέρ. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Να πούμε για άλλη μια φορά. Δεν θα το πούμε σήμερα βέβαια μόνο μια φορά όπως καταλαβαίνετε. 280 φορές αυτό θα λέμε σήμερα. Και με το που θα έρθει η Μάνια, αυτό το πράγμα θα λέμε σήμερα. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας και συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, να βάλω λίγο την Νατάσα που έλεγα από προηγουμένως. Που αλλάξαμε λίγο τη ροή και βάλαμε λίγο Ελένη Φουρέιρα. Τώρα θα παίξει η Νατάσα Θοδωρίδου και επιστρέφω, μείνετε εδώ.

0: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 07 και 22 και 23 δευτερόλεπτα. Να θυμίσουμε εδώ το Viber του σταθμού, εδώ του Music Club 105,8. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Είναι πάρα πολύ εύκολο και χρήσιμο το Viber του σταθμού, όπου στέλνετε μηνύματα αγάπης, παύλα συμπαράστασης, παύλα καλημέρες, παύλα επιλογές τραγουδιών. Να στείλω την καλημέρα μας στην φίλη μας την Ιωάννα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, θέλουμε να παίξεις λίγο Vips, μου λέει. Όχι Vix, Vips. Το Vix είναι κάτι άλλο, το οποίο το βάζαμε εδώ για κάτι σαν τις αλυφές και τα λοιπά. Vips μου λέει θέλουμε, το χωρίς εσένα ναι, χωρίς εσένα ναι, είμαι ένα τίποτα. Να στείλω την καλημέρα μας στην φίλη μας την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα καλημέρα, buongiorno, καλημέρα μου λέει Παναγιώτη. Θα ήθελα τις καμπάνες να παίξεις. Ding dan don, ding dan don, καμπάνες. Για... πώς λέμε, σήμα καμπάνα έχει ο σταθμός. Λέει τι καμπάνα, τι σήμα, λέει Άγιος Μινάς, λέει όχι Άγιος Τίτος. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, θα ήθελα να βάλεις τις καμπάνες για τις κόρες μου, για τις κόρες μου, Ζωή και Νίκη. Εννοείται ότι θα παίξουμε τις καμπάνες και έχω ετοιμάσει και Vips, VIP δηλαδή, το χωρίς εσένα, ναι. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ σε ένα μήνυμα, κάτσε να το τη γράφει. Λέει καλημέρα φίλε μου Παναγιώτη από την εμπορία αυτοκινήτων Μουλουδάκης. Την καλημέρα μας, bonjourno. Μουλουδάκης Λικούργος. Καλημέρα Λικούργο. Λικούργε, Λικούργο. Σε ακούμε καθημερινά και χαίρομαι που με την καλημέρα σου και μόνο μας φτιάχνεις τη διάθεση. Η αλήθεια είναι αυτή. Βάλε μας ένα τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη που ξεκινάει με το «Η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα». Να το βρούμε το τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Δεν μου έρχεται τώρα κατευθείαν ποιο είναι. Προς το πάνω παίζω λίγο τις τσικαμπάνες δηλαδή. Από τον Κωνσταντίνο Αργυρό είπαμε παίζει για την Κωνσταντίνα, τη Ζωή και την Νίκη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
4: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
5: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
4: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
4: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Music Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος στο Music Club 105,8 και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός.
6: Music Club 105,8.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
8: Μιράντα, θα κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
9: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
8: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
10: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλαίανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.

Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. 07 και 37 και 10 δευτερόλεπτα, ημέρα Παρασκευή σήμερα, 9 του μηνός, 9 Οκτωβρίου, εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω το Viber του σταθμού, είναι το 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να θυμίσω το τηλέφωνο, το σταθερό του σταθμού, το οποίο είναι το 2810 370 888. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info@musicclub.gr, και εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram, αλλά και γενικότερα σε όλα τα social media του σταθμού, αλλά και τα δικά μας. Τα δικά μου social media είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok και βέβαια στο site, το οποίο είναι αφιερωμένο στους γάμους, www.djpanagiotismartis.gr, για γάμο, βάπτιση κτλ. Στείλτε μου μήνυμα να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση. Και εννοείται ότι στέλνετε μηνύματα και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Αντώνη. Αντώνη, καλημέρα, buongiorno. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη. Σε ακούμε κάθε πρωί με την γυναίκα μου που μας φτιάχνει την ημέρα. Oh, thank you. Θα ήθελα να της αφιερώσω ένα τραγούδι του Απόν το Καντάδα. Βέβαια, να το παίξουμε λίγο του Απόν το Καντάδα. Είναι αυτό εδώ. Η ώρα είναι 07 και 38 και 28 δευτερόλεπτα. Παίζουμε λίγο Απόν Καντάδα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Κατερίνα Λιόλιο. Οπότε μια χαρά, μείνετε εδώ.

0: Bob.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, 07 και 43 και 53 δευτερόλεπτα την καλημέρα μας. Παρασκευή σήμερα 9 του μηνός, 9 Οκτωβρίου, ανατολή του ηλίου. Είχαμε στις 07 και 26 και ο ήλιος θα δύσει στις 18 και 58. Παγκόσμια ημέρα αυγού είναι η σημερινή. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you, happy birthday to you. Αν έχετε γενέθλια, ας πούμε, αν γεννηθήκατε σαν σήμερα, όπως σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Τζον Λένον, Βρετανός μουσικός, μέλος των Beatles. Έφυγε από τη ζωή το 1980. Έτσι πληροφοριακά. Αν δεν έχετε δει κάποια από τις αρκετές ταινίες που υπάρχουν για τους Beatles, να ψάξετε να βρείτε κάποια να την δείτε. Σίγουρα θα σας αρέσει και θα εντυπωσιαστείτε. Αυτά είχα να πω. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μας την Ελένη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, μήπως μπορείς να μας παίξεις λίγο Γιώργο Μαζονάκη, το «Στα κρυφά τα μονοπάτια μου». Θέλω να τα αφιερώσω στο σύζυγό μου τον Γιώργο που πάει για δουλειά στο Καστέλι. Να παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, «Τα κρυφά τα μονοπάτια», και επιστρέφουμε σε λίγο με Κατερίνα Λιόλιου και μια special αφιέρωση. Γιώργα, αγόρι μου!

αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club σε 105,8 εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να στείλω την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Νίτσα. Μου λέει καλημέρα. Επειδή η Κάτια είναι παιδί μου και κρατάει τις υποσχέσεις του, ήρθα να σας θυμίσω ότι σας έχει παραγγείλει ένα τραγούδι, μια αφιέρωση. Το τραγούδι είναι το Golden. Εννοείται ότι το θυμάμαι και μάλιστα Κάτια μου είπε σε χθες ημέρα Πέμπτη. Όχι σήμερα ημέρα Παρασκευή. Εγώ εχθές δεν ξέρω αν άκουγες, αλλά το τραγούδι το έβαλα και εχθές, θα το βάλω και σήμερα. Και επειδή είσαι, πώς να το πω, συμμαθήτρα τέλος πάντων μαζί με τον γιο μου, τον Γιώργο, στην Ενόργανη, οπότε να στείλουμε παρεμπιπτόντως την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά εκεί, στους συμμαθητές στην Ενόργανη που πάει ο γιος μου, ο Γιώργος ο Μάρτης, είναι ο Δημήτρης εκείνη και είναι και η Κάτια. Και εντάξει, είναι και τα υπόλοιπα παιδιά, δεν ξέρω τα ονόματα. Είναι ο κύριος Δημήτρης, ο δάσκαλός μας. Περιμένουμε λοιπόν να παίξουμε το Golden, αλλά εμείς τι θα κάνουμε τώρα, Κάτια. Κάτια, θα βάλουμε δύο τραγούδια για σένα και την ομάδα. Το πρώτο είναι το Golden, το οποίο είναι αυτό εδώ. Και θα παίξουμε και το Upper Chair, Upper Chair. Οπότε θα βάλουμε δύο τραγούδια για την Κάτια και την Ίτσα τη μαμά. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλα τα φιλαράκια μου και να πούμε συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην ομάδα του Παναθηναϊκού. 19 πόντοι εχθές το βράδυ τη Φενέρ. 20 παραπάνω ήταν. Παραπάνω κανονικά θα έπρεπε να είναι 40 οι πόντοι. 40 θα έπρεπε να είναι οι πόντοι. Τέλος πάντων. Την καλημέρα μας σε όλα τα φιλαράκια μου εδώ. Ιδιαιτέρως στον φίλο μας τον Κωστή τον Μαθιουδάκη από την Αθήνα που μας ακούει. Από την Μαθιουδάκης Elevators. Φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Φανατικός. Πιο φανατικός δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μας στον Αντώνη τον Γιακουμάκη από το Φώτο Γιακουμάκη. Στην καλημέρα μας στο Μανώλη τον Σμυρνάκη. Μανώλης Σμυρνάκης Αρκαλοχώρη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια να πούμε για άλλη μια φορά στην ομάδα του Παναθηναϊκού που εχθές το βράδυ με 20 πόντους σχεδόν, 40 έπρεπε να είναι, τη Φενέρ. Να παίξουμε λοιπόν ένα τραγούδι. Να βάλουμε λίγο Κατερίνα Λιόλιου και να πούμε 2-3 πραγματάκια. Ότι ναι, μεν το σπίτι νοικιάστηκε, ήταν Airbnb, αλλά το ξαναπήραμε πίσω το σπίτι.

Παρεμπιπτόντως, περιμένουμε και το καινούριο ολοκληρωμένο άλμπουμ από την κολλητή μας, την αγαπημένη μας, την Κατερίνα Λιόλιου. Εν τω μεταξύ, εμείς δεν μασάμε, κυρίες και κύριοι, μας την Περάνω παίζουμε και το νοικιάστηκε. Είπαμε, νοικιάστηκε για μια χρονιά το σπίτι. Το ξαναπήραμε πίσω, ήταν Airbnb, το δώσαμε για λίγο, τέλος πάντων, τώρα το ξαναπήραμε και έγινε δικό μας το σπίτι. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες τώρα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή από την ταβέρνα Γιακουμής. Τα παϊδάκια του Γιακουμή μου λέει: καλημέρα, κολλητέ μου. Καλημέρα, κούκλε. Νύχτα σηκωνόμαστε. Μου λέει: νύχτα για να πάμε στη δουλειά. Και εμείς νύχτα σηκωνόμαστε. Γι' αυτό βρίσκουμε και παρκάρουμε. Σχετικά μακριά θέλουμε εμείς να παρκάρουμε, όχι κοντά, για να κάνουμε και μερικά βήματα. Κάνουμε κανένα 20 λεπτό περπάτημα να έρθουμε εδώ στο σταθμό και κανένα 20 λεπτό να πάμε πίσω. Οπότε 40 λεπτά, εντάξει, ένα μισάωράκι τη μέρα καλά είναι για περπάτημα. Έτσι, σαν συμβουλή και στους φίλους εδώ ακροατάς. Μην παρκάρετε ακριβώς απ' έξω, είτε το μηχανάκι, είτε το αυτοκίνητο, στη δουλειά εννοώ. Κάντε ένα 15 λεπτάκι, 20 λεπτάκι περπατηματάκι να πάτε και 20 να γυρίσετε. Μια χαρά τη μέρα. Καλό σας κάνει, κακό δεν σας κάνει. Την καλημέρα μου και στο φίλο μας εδώ, το Φώτη, τον Καλαϊτζάκη. Κολλητός αδερφός, μου έστειλε εδώ μια φωτογραφία, είναι κάπου σε κάτι φανάρια. Είναι, πρέπει να είναι κάπου στην Ηρακλείου Μυρών είναι αυτό. Να στείλω την καλημέρα μας στον Μανώλη τον Γιαλιτάκη από τις πρότυπες σχολές οδήγησης iDrive, Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Έχουμε ανοίξει και καινούριο μαγαζί, κυρίες και κύριοι, στο Αρκαλοχώρι, για να είμαστε ακόμα πιο κοντά σας, ακόμα πιο δίπλα σας, για να βγάλετε το δίπλωμα που πραγματικά εσείς θέλετε. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπης, δεν προλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Νίκο τον Άθενα. Κολλητός, αδερφός, θέλει να ακούσει λίγο Νίκο Βέρτη. Έχω ετοιμάσει να του βάλω το πώς να το εξηγήσω. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μας εδώ, τον Στάθη τον Καραταράκη. Μου λέει: καλημέρα, κολλητέ μου, αδερφέ μου, γείτονά μου. Θέλω, λέει, το διανυχτερεύω. Από τον Γιώργο Μαζονάκη. Α, ωραίο τραγούδι το διανυχτερεύω. Πριν βάλουμε το διανυχτερεύω, κάτσε να πάω τώρα εδώ στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, να πάω στην φίλη μας την Κάλια. Καλημέρα, Κάλια. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη. Μπορεί να μας βάζει λίγο Μαζονάκη, το Νικοτίνη. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Μαζονάκη, το Νικοτίνη. Αλλά πριν βάλουμε λίγο Μαζονάκη, το Νικοτίνη, θα βάλουμε αυτό εδώ, Κάτια. Κάλια, sorry. Η Κάτια ήταν προηγουμένως. Παίξουμε λίγο Πέγκιζίνα. Θα βάλουμε το πουθενά. Α, παρεπιπτόντως δεν έπαιξε ούτε ο Ναν. Ούτε ο Ναν έπαιξε χθες. Παρεπιπτόντως. Μια και λέμε για μπάσκετ, με κορυφαίο τον Νουόρα, ο Ερυθρός Αστέρας νίκησε 77-58 την Ντουμπάη. Το έλεγα νομίζω προχθές για το στοίχημα. Χθες πότε το είπα. Ότι ήταν άσος. Οπότε μια χαρά.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
3: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Fermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
7: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
10: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη.
0: Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.

Αγαπημένοι φίλοι Μάνια και Παναγιώτης, breakfast Παύλα Morning Show. Προς το παρόν ο Παναγιώτης τρώει μόνος του εδώ τα πρωινά και τα λοιπά. Λίγο αργότερα θα έρθει και η Μάνια να φάει εδώ πέρα την άρτα με τα Γιάννενα. Από τις 9 η ώρα που έρχεται τρώει, ξεκινάει και τρώει αυτά κάτι σπιτικά pancakes που έχει κάνει, κάτι ideas εδώ που δεν τρώγονται με τίποτα. Ξεκινάει από τις 9 η ώρα και τα τρώει μέχρι τις 11. Δύο ώρες τρώει πρωινό. Τρώω λέει σιγά. Όχι, δεν τρώω σιγά. Έχει φέρει ένα κουβά. Γι' αυτό τρως δύο ώρες. Πρωινό έχετε ξαναδεί εσείς πρωινό κουβά? Τι είναι αυτό, τι είναι? Άλογο είσαι ρε φίλε, τι είσαι? Και τέλος πάντων τώρα. Να ερεμήσουμε λίγο. Να στείλω την καλημέρα μας στην φίλη μας την Δέσποινα, που μας ακούει από την Ιταλία. Την καλημέρα μας, buongiorno Δέσποινα. Λοιπόν, να πάω στο φίλο μας τον Κωστή. Καλημέρα φίλε Κωστή, την καλημέρα μας, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Αντώνη. Έχει δίκιο, κανονικά λέει πρέπει να σας δώσουν την Ευρωλίγκα από αύριο για να μην περιμένουμε μέχρι το Μάιο. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι αυτή, το δεχόμαστε. Λοιπόν, να πάω και στον φίλο μου τον coach, τον Δημήτρη τον Τουρλάκη, από την Κριτική Ακαδημία Taekwondo. Τουρλάκης Δημήτριος, καλημέρα μου λέει, ας το κορίτσι να φάει, είναι στην ανάπτυξη. Για τη Μάνια τώρα λες. Ναι, είναι στην ανάπτυξη. Ναι, έτσι πρέπει. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Κωστή τον Κατσογριδάκη, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Είναι μαζί με τα παιδιά του, συντονισμένος κάθε πρωί, την Αναστασία και την Ειρήνη. Είναι συντονισμένοι όλοι οικογενειακώς. Του έχω πει να κάνει και ένα ευχέλαιο, επειδή τον αγαπάω, γι' αυτό του τα λέω αυτά. Να τους στείλουμε την αγάπη μας. Να βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη που μας είχατε ζητήσει από προηγουμένως. Τον Νικοτίνη. Μας έχετε ζητήσει και το διανυκτερεύω. Θα ψάξω να το βρω να το παίξουμε σε λίγο. Έχω ετοιμάσει και λίγο Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, τον τηλεφωνητή της καμπάνης δηλαδή, που μου ζητήσανε προηγουμένως στο Viber. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Music Club. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Στάθη, ο οποίος μου λέει να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην ομάδα της πόλης μας και όλης της Κρήτης και τη μεγαλύτερη επαρχιακή ομάδα για τον αγώνα με την ΑΕΚ αύριο. Ναι, όντως αύριο, το λέγαμε και χθες στην εκπομπή. Παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη, που αν είναι λέει συγκεντρωμένος ο Όφη και έχει όλα τα στοιχεία που είχε και στο Super Cup, θα κερδίσει ξανά. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Να δούμε έναν πολύ ωραίο αγώνα, αγαπημένε μου Στάθη. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Γιώργο τον Τζορμπατζάκη. Γιώργος Τζορμπατζάκης, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Είναι οπαδός της Φενέρ. Γενικότερα είναι οπαδός, είναι οπαδός όλων των ομάδων της Ευρωλίγκας εκτός του Παναθηναϊκού. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τζορμπατζάκης μου λέει: κερδίσατε τη Φενέρ και είσαι έξαλλος. Όχι φιλαράκι μου, δεν κερδίσαμε την Φενέρ. Μια χαρά, απλά ένα απλό μπασκετάκι παίξαμε. Ίσα ίσα χαλαρά, χαλαρά. Πήραμε κάποιες βολές, έτσι όπως πρέπει δηλαδή. Πήρε ο Λεσόρ κάποιες βολές, που τις έβαλε. Δεν έπαιξε και ο Ναν. Ο Φραντζίσκο, εντάξει, έτσι όπως το πάει ο άνθρωπος με 18 πόντους και με τα ακροβατικά που κάνει θα βγει ο MVP της Ευρωλίγκα. Όλα καλά, κανένα πρόβλημα. Κανένα, ειλικρινά, κανένα πρόβλημα. Ένα απλό μπασκετάκι παίξαμε χθες, χαλαρό. Γεμίσαμε το γήπεδο για άλλη μια φορά. Sold out, 20.000 κόσμος, ας πούμε, για άλλη μια φορά. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα φιλαράκια μου εδώ που μας στέλνουν μηνύματα. Εδώ είμαστε, δεχόμαστε τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Ήρεμοι είμαστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ειλικρινά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και μια και λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, να αφιερώσουμε στον φίλο μας εδώ τον Γιώργο τον Τζορμπατζάκη, να του βάλουμε το επόμενο τραγούδι με πάρα πολύ αγάπη. Special, special αγάπη αφιερωμένο με όλη μας την αγάπη.

Η ώρα είναι 08 και 14 και 40 δευτερόλεπτα. Είναι η μέρα Παρασκευή σήμερα 9 του μηνός 9 Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Αθηνά. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε η Ζωή και ο Κωνσταντής και θα θέλαμε να μας βάλεις το φέρτο και το καταζητείτε από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Εννοείται ότι θα τα βάλουμε και τα δύο τραγούδια. Να στείλω την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, ευχαριστούμε που μας φτιάχνεις κάθε πρωί τη μέρα. Σε ακούω κάθε μέρα. Αν μπορείς, βάλε μας λίγο Μαζό, το μου λείπεις. Θα παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Θα παίξουμε τώρα προς το παρόν λίγο το φέρτο μου από τον Ακύλα. Έχει βγάλει και ένα καινούριο ο Ακύλας, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και θα το βάλω στο πρόγραμμα και θα παίξει λίγο. Είναι το Πάρτι, λέγεται. Είναι ένα παλαιότερο τραγούδι, μια πολύ ωραία διασκευή από τον Νίκο Μίχα. Από έναν πιτσιρικά που είχε πάει σε κάποια από αυτά τα talent show και τα σχετικά. Έκανε μια πολύ ωραία διασκευή ο Ακύλας στο τραγούδι το Πάρτι. Το έχω ετοιμάσει, δηλαδή θα το παίξω σε λίγο. Προς το παρόν παίζουμε λίγο το φέρτο. Έχω ετοιμάσει και λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου, το καταζητείτε. Λίγο Κατερίνα Λιόλιου, το φέρτη μου να τη γνωρίσω. Λίγο Νίκο Βέρτη. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Μανώλη, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής, φιλαράκι μας εδώ, συμμαθητής, όπως λένε, γείτονας παλιός και τα σχετικά. Καλημέρα μου, λέει, καλή εκπομπή. Να στείλω την καλημέρα μου στον ηλεκτρολόγο Παύλα, φίλο μας, Παύλα προπονητή, τον Βασίλη τον Πρινάρη. Την καλημέρα μας, είναι φανατικός ακροατής εκπομπής. Έχουμε δώσει ένα ραντεβού μάλλον την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα, όταν, μάλλον την επόμενη. Πρέπει να πάρω κάτι να έρθει στο σπίτι να το φτιάξουμε. Να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένος και σήμερα εδώ στο Music Club 105,8. Να πούμε συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα που νίκησε 77-58 την Dubai BC. Να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού που κέρδισε με 88 πόντους διαφορά την Φενέρ. Τόσο θα έπρεπε να είναι η διαφορά του σκορ. Να στείλουμε την καλημέρα μας και να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα της Maccabi. Για την Ευρωλίγα μιλάω, για τη Maccabi, η οποία κέρδισε την Αρμάνι Μιλάνο 97-79. Το είπαμε και προχθές για Άσο. Και πέτυχε η Maccabi την πρώτη της νίκη στην φετινή Ευρωλίγα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έκανε και την πρώτη του εμφάνιση ο Φαλ, ντυμένος στα πράσινα. Δεν ξέρω αν τον είδατε τον αγώνα. Φαντάζομαι δεν τον είδατε. Δεν τον είδατε, πού να τον δείτε τον αγώνα εχθές. Συγχαρητήρια στον coach, τον Ομπράντοβιτς. Έκανε κάποιες δηλώσεις. Αυτό είναι πραγματικά το δικό μας μπάσκετ. Θεωρώ οι δηλώσεις που έκανε ο Μπράντοβιτς, θεωρώ προσωπική άποψη ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ακόμα έτοιμος, κυρίες και κύριοι. Τον καλό τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς θα τον δούμε το Φεβρουάριο. Τώρα είναι λίγο νωρίς. Τώρα βλέπουμε έτσι 2-3 πραγματάκια για το τι θα δούμε το Φεβρουάριο. Μην πω τι θα δούμε το Μάιο. Απλά μιλάω τώρα για τον Φεβρουάριο. Έχουμε κι άλλα να πούμε, βέβαια, εννοείται για την Ευρωλίγκα. Εννοείται. Να πάω στον φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα. Επειδή είχαμε παίξει προηγουμένως τις καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μου έστειλε μήνυμα, μου λέει: εμένα, Παναγιώτη, καλημέρα. Μου ήρθαν κάτι άλλες καμπάνες, μου λέει στο μυαλό. Το πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Άμα ταιριάξει και το βάλεις, θα το εκτιμούσαμε. Εννοείται, το έπαιξα και χθες στην εκπομπή. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βάζω μια διασκευή από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Δεν παίζω το αυθεντικό. Αυτό είναι λίγο πιο uptempo και μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ετοιμάσει και Κατερίνα Λιόγιο, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

0: Club 105,8. Ακούστε.
1: Αγαπημένοι φίλοι, λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό στις 8.30 μέχρι τις 11 είμαστε κάθε πρωί εδώ μαζί για 4 ώρες από τις 7 μέχρι τις 11. Στις 11 έρχεται η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου και σας κάνει παρέα μέχρι τις 2. Στις 2 το μεσημέρι μετά, από εκεί και μετά δηλαδή, το πρόγραμμα είναι in the mix μέχρι τις 5 το απόγευμα. Προγραμματάρα, κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο τραγουδάρες εδώ στον Music Club. Στους 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας εδώ τον το Δημήτρη. Μου στείλε ένα ανεκδοτάκι πολύ ωραίο, να το πω στη Μάνια, λέει, λίγο αργότερα. Σε ποια πόλη μένουν οι νίντζα? Οι νίντζα, πού μένουν οι νίντζα? Στην Ιγουμενίντζα. Ωρε φίλε, Ιγουμενίντζα. Ο κολλητός εδώ ο Δημήτρης θέλει να βάλουμε λίγο Άντζελα Δημητρίου. Καλημέρα, λέει, μια Άντζελα με την μαύρη λίστα, λέει, να ακούσουμε για να βάλουμε όσους και όσες πρέπει στη θέση τους. Εννοείται. Κάτσε να το βρούμε το τραγούδι. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα. Παίξουμε λίγο Άντζελα Δημητρίου, κυρίες και κύριοι. Okay. Θα πάμε σε πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
1: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
1: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
3: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
1: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, επιτέλους σπίτι.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
3: Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
5: Μπείτε σε ένα κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο eShop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και αναγέννηση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
6: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
7: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρά έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
6: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
8: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμού.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Bongiorno, 08 και 36 ακριβώς. Ημέρα Παρασκευή, 9 του μηνός, 9 Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Παίζουμε ζωντανά και στο ίντερνετ. Βέβαια, μια απλή αναζήτηση να κάνετε στο Google ή στο Chat GPT. Μπορείτε να ρωτήσετε πώς μπορώ να ακούσω το Music Club 105,8 live. Θα σας βγάλει κάποιο link όπου μπορείτε να κλικάρετε, να το πείτε και στους φίλους σας και να μας ακούσετε και να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες που παίζουμε εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Αυτή την ώρα βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, αλλά βλέπω και από το εξωτερικό. Βλέπω τώρα από Βέλγιο, από Κύπρο, από Πολωνία, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Ολλανδία, από Σουηδία, από Γαλλία και από Γερμανία. Την καλημέρα μας, Bongiorno. Παίζουμε λίγο Bon AM στο ξεκίνημα. Έχω ετοιμάσει και Ανδρομάχη το Σούσουρο και λίγο Γιώργο Μαζονάκη το Αν Μ' Ακούς και λίγο Κατερίνα Λιόλιο. Οπότε μια χαρά. Good morning!

Αγαπημένοι φίλοι, 08 και 43 και 35 δευτερόλεπτα, δηλαδή σχεδόν 9 παρατέταρτο, ημέρα Παρασκευή σήμερα, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Πάμε λίγο στον καιρό. Παρασκευή 9 του μηνός, 9 Οκτωβρίου, μέγιστη σήμερα γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι, γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, με 49% υγρασία, 3 μπουφόρ, βόρειοι άνεμοι. Για αύριο ημέρα Σάββατο, περίπου στα ίδια επίπεδα ο καιρός, παύλα η θερμοκρασία, δηλαδή μέγιστη γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου με 54% υγρασία και 2 μποφόρ μποριάδες, με αραιή συννεφιά, και θα έρθει μια πάρα πολύ ωραία Κυριακή, κυρίες και κύριοι. Κυριακή 11 του μηνός, 11 Οκτωβρίου, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στις 12 η ώρα το μεσημέρι, 24 βαθμούς Κελσίου, 53% υγρασία, 2 μποφόρ βορειοανατολική η άνεμη με καθαρό τον ουρανό, και θα ξεκινήσει μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα, η ερχόμενη εβδομάδα από Δευτέρα, η οποία θα ξεκινήσει με λίγο βροχούλες, κυρίως από το απόγευμα και μετά. Δηλαδή γενικότερα όλη η εβδομάδα θα έχει λίγο άσχημο, παύλα βροχερό καιρό, δηλαδή και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη, αλλά και Πέμπτη. Λέμε τώρα, κάπως έτσι λένε τα πράγματα εδώ για το Ηράκλειο Κρήτης. Το έχουμε ξαναδεί το φαινόμενο, ότι μπορεί να πέσουμε και έξω, που μάλλον να πέσουμε μπορεί να... Καλά, θα δούμε, δεν ξέρεις. Να στείλω την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Αλέξη. Αλέξη, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα, θέλουμε να βάλεις, μου λέει, λίγο το Σούσουρο. Έχουμε γίνει Σούσουρο. Να το αφιερώσουμε, μου λέει, στον πρίγκιπα της Κρήτης, τον Νόφη, και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία για αύριο με την ΑΕΚ. Καλή επιτυχία λοιπόν και από εμάς. Παίζουμε λίγο Ανδρομάχη, το Σούσουρο. Έχω ετοιμάσει και Ακύλα, το καινούργιο που σας είπα προηγουμένως, το οποίο λέγεται Το Πάρτι. Είναι μια διασκευή παλαιότερη από τον Νίκο Μίχα. Επίσης πάρα πολύ ωραίο και ανεβαστικό τραγούδι. Έχω ετοιμάσει και λίγο Κατερίνα Λιόλιου, Το Φέρτη Μου Να Τη Γνωρίσω, η οποία βγάζει καινούργια τραγούδια από αύριο. Οπότε μια χαρά.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
6: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
5: Όχι.
6: Γι' αυτό έσπασε.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
7: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
8: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
9: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
10: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
11: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγείο κατά

0: εισιτήρια ρούχων Μόρις με 3 χρόνια εγγύηση, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
3: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
2: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
3: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
4: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή. Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423. Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε, κυρίες και κύριοι, την Μάνια, την Δανδουλάκη, την βοηθό παραγωγής εδώ της εκπομπής.
2: Εμένα πες βοηθό.
1: Τη βοηθό παραγωγής, η οποία βάζει φίλους της, παύλα φίλες της, και στέλνουν μηνύματα, διότι δεν στέλνει κανένας άνθρωπος, ειλικρινά. Δεν στέλνει κανένας άνθρωπος, ειλικρινά, να το ξαναπώ, δεν στέλνει κανένας άνθρωπος.
2: Θα μας πεις.
1: Για τη Μάνια.
2: Ρε ψεύτη, δεν τρέπεσαι.
1: Εγώ είμαι ψεύτης.
2: Γιατί ποιος έστειλε μήνυμα?
1: Να πούμε λοιπόν, να πεις στις φίλες σου καταρχήν να μην στέλνουν μηνύματα έτσι, διότι φαίνονται πρώτον παύλα καρφώνονται. Δεν είναι ωραίο να στέλνουν τέτοια μηνύματα. Δεν έχεις έρθει ακόμα στο σταθμό. Ακόμα δεν έχεις έρθει στο σταθμό. Τώρα είναι το πρώτο μικρόφωνο που βγάζεις και μου στέλνει άλλη μήνυμα εδώ στις 9 παρατέταρτο και γράφει: καλημέρα. Ευτυχώς που μας κάνετε παρέα, γιατί είναι μεγάλες οι ουρές για Χερσόνησο.
2: Ναι.
1: Παναγιώτη, μην πειράζει τη Μάνια, τη συνονόματή μου. Δεν είχε έρθει ακόμα, ρε φίλε.
2: Μα από εκεί να καταλάβει ότι δεν είναι φίλοι μου. Οι φίλες μου ξέρουν ότι 9 παρατέταρτο εγώ δεν έρχομαι ποτέ.
1: Φίλοι σου είναι.
2: Δεν είναι, γιατί ξέρω ότι εγώ θα κοιμόμουν εκείνη την ώρα.
1: 9 παρατέταρτο κοιμάσαι,
2: εγώ θα ήμουν στο δρόμο.
1: Κοίτα εδώ κάτι μάτια που έχει έρθει εδώ πέρα, σαν τη γουρλωμάτα, σαν το ροφό είναι. Πώς είναι τα ψάρια του ροφού, του ψαριού. Έτσι είναι τα μάτια
2: τη. Ευχαριστώ πάντως, αγαπητή, για τη στήριξη. Την κοπέλα δεν τη γνωρίζω και γι' αυτό ζηλεύει, γιατί βλέπει ότι με ψάχνουν οι ακροατές. Ακόμη και όταν λείπω.
1: Ποιο σε ψάχνει.
2: Άντε ρε από εδώ.
1: Λοιπόν,
2: ξέρεις τι συνειδητοποίησα στο δρόμο?
1: Ναι.
2: Ότι γίνομαι 30 σε λιγότερο από ένα μήνα, έπαθα σοκ. Οδηγούσα και κοίταγα το απέραντο γαλάζιο και έλεγα: τι λες ρε φίλε, εγώ θα γίνω 30. Εγώ που φαίνομαι 20. Εγώ.
1: Δεν φαίνεσαι 20, εντάξει, μια 40 φαίνεσαι πατημένα.
2: Αν μας ακούει το κακάο, 5 του μήνα, όπως κατακάλατε αυτά στην Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλου, 5 του μήνα έχω γενέθλια, 5 του Νοέμβρη. Μη και έρθω και δεν βρω τουρτάρα. Το λέω απλά.
1: Ποιος άλλος έχει 5 Νοέμβρη γενέθλια? Ποιος?
2: Ο Γιώργος ο Μάρτης.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Τα έχω μάθει πια.
1: Έτσι, μπράβο. Γιώργος Μάρτης, 5 Νοέμβρη, 18 Σεπτέμβρη, Χουάν Μάρτης.
2: Να το, χαμός. Καλά, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο πάρτι που θα κάνεις εσύ τα παιδιά σου. Δεν έχουμε το budget, καταλαβαίνεις.
1: Μα εννοείται τώρα τι.
2: Εμείς θα μαζευτούμε 2-3 φίλες, φάμε ένα κομμάτι τούρτα από το κακάο και να πιούμε και ένα νερό. Δεν μπορούμε εμείς να τα απεξέλθουμε στα πάρτι που κάνετε, γαμοβαφτίσεις που κάνετε στα παιδιά σας.
1: Εννοείται. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Δεν είμαστε και υψηλόμυστοι γι' αυτό.
1: Εννοείται. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη Στέλλα από το Fun and Play. Fun and Play by Stella, η οποία θα είναι και αυτή εκεί. Δεν θέλω να πω, δεν θέλω να αποκαλύψω τι ακριβώς.
2: Όχι.
1: Θέλω να αποκαλύψω τι ακριβώς θα γίνει. Την καλημέρα μας.
2: Secret
1: θέλετε,
2: location και αυτό.
1: Secret location, ναι, είναι my secret life. Λοιπόν, η κοπέλα εδώ έστειλε μήνυμα, η Μαρίνα, λέει: δεν την ξέρω τη Μάνια από κοντά. Τόσο καιρό μου σε ακούω να τα λες αυτά. Πότε μου ρε τάπα, πότε!
2: Κάθε μέρα με ενοχλείς. Να το, η κοπέλα συνονόματι. Καλημέρα, Μαρίνα μου. Το βλέπεις ότι ο κόσμος έχει πλέον. Έχει εκτροχιαστεί.
1: Η άλλη δεν μπορεί να μιλήσει.
2: Δεν μπορώ από τη λέξη.
1: Τι είναι, μωρέ, τρένο είναι και έχει εκτροχιαστεί ο κόσμος.
2: Έχει εκνευριστεί. Με τον τρόπο που μου φέρεσαι.
1: Καλά, μάθε πρώτα να μιλάς, να κάνεις εκπομπή.
2: Είδες ότι και σήμερα ήρθα μαθητικά, θα ξαναπώ γυμναστήριο.
1: Ναι, μα φαίνεσαι γυμνασμένη.
2: Δεν αντάτσα.
1: Το μπράτσο πρέπει να.
2: Να δες. Το βλέπεις που πάει προς τα μέσα τον μπράτσο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μυς.
1: Μυς.
2: Αλλά πού να τα ξέρετε
1: αυτά. Πού να τα ξέρω εγώ αυτά.
2: Πού να τα ξέρετε αυτά.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Κάλια. Λέει: καλημέρα στα καλύτερα παιδιά του ραδιοφώνου. Είμαι η Κάλια. Μπορείτε να βάλετε λίγο μπίγαλι. Εννοείται
2: Κάλια.
1: Αυτό
2: δεν θα έβαζε, αλλά τώρα που ήρθα εγώ θα τον ψήσω, κατάλαβε.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι καλό, εγώ είμαι το καλό παιδί του ραδιοφώνου.
1: Ναι. Θα παίξουμε δύο τραγούδια από τον Κώστα Μπίγαλη, επειδή εδώ τώρα δεν παίξαμε σήμερα. Θα βάλουμε αυτό εδώ. Τη μικρή μου τη Μέλισσα. Και θα βάλουμε και το. Του Αιγαίου τα Blues. Εντάξει, αυτά τα δύο θα βάλουμε, τα αφιερώσουμε στην Κάλια. Έστειλε και μια άλλη κοπέλα εδώ, η Ήρω. Μπορεί να μην είμαι φίλη της Μάνιας, αλλά Παναγιώτη μου, συγγνώμη, η απουσία της είναι αισθητή.
2: Πάντα!
1: Ποια, τώρα, ποια, της Μάνιας! Της Μάνιας η απουσία είναι αισθητή!

0: Αγαπημένη φίλη, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κωστή το Μαθιουδάκη από την Μαθιουδάκη Elevator. Αν θες κανένα ασανσέρ στο σπίτι σου.
1: Ναι, μα μου χρειάζεται στο ισόγειο.
0: Ναι, στο ισόγειο.
1: Να μπορώ να βαίνω στις θείες μου, ας πούμε, ξέρεις, να μην χτυπάω κουδούνια και τέτοια. Ναι. Γίνεται αυτό.
0: Βάζουν εξωτερικά ασανσέρ, εσωτερικά ασανσέρ, γυάλινα ασανσέρ, με αέρα ασανσέρ, άμα δεν έχεις χώρο εκεί να.
1: Όχι, παιδιά, εγώ θα το πω.
0: Να βάλουν μηχανισμό.
1: Δεν τις μπορώ τις κάλες. Είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη της ανθρωπότητας. Το air condition και το ασανσέρ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βάλω τις κάλες. Δεν μπορώ.
0: Ναι, βέβαια. Εξάλλου, δύο είναι οι μεγάλες χαρές της ζωής στον άνθρωπο, Μάνια Δανδουλάκη.
1: Όχι, για πέστες.
0: Το πρώτο είναι το. Και το δεύτερο είναι το. Ο καθένας βάζει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου, και αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, δύο χαρές έχει ο άνθρωπος.
1: Εμένα είναι αυτές.
0: Για μένα είναι αυτές που ανέφερα.
1: Το και το.
0: Το και το. Για σένα μπορεί να είναι, ας πούμε, το να διαβάζεις και το να παίζεις Playmobil. Ξέρω εγώ ότι. Με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί απέναντι στην Φενέρ 92-74 και να διατηρεί το απόλυτο στην Ευρωλίγκα, ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος της τέταρτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα. Ναι. Η Βαλένθια, συγχαρητήρια στη Βαλένθια.
1: Μπράβο, μπράβο, μπραβίσιμο.
0: Συνέχισε επίσης να είναι αίτητη, κερδίζοντας την Χάπουελ Τελαβίβ με 93-82, ενώ η Βίρτους Μπολόνια πέρασε από την έδρα της Μπάγερ, που σας το είπα εγώ ότι η Μπάγερ.
1: Εσύ έχει... τα ξέρεις αυτά, είσαι πονηρός.
0: Έχει καλό γήπεδο, όχι, εντάξει, άσο έλεγα. Έχει καλή ομάδα η Μπάγερ, δεν ξέρω τώρα πώς.
1: Έτυχε.
0: Η Μπολόνια έτυχε τώρα. 94-87. Σημαντική νίκη έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης που κέρδισε επιτέλους επί της Παρτιζάν 86-76. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε εκτός έδρας στην Ντουμπάι 77-58, ενώ η Μακάμπι Τελαβίβ κέρδισε την Αρμάνι Μιλάνο με 97-79. Έχουμε δύο ομάδες, είναι η Χάπολ Τελαβίβ και η Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Είναι και οι δύο από το Τελαβίβ, να φανταστώ.
0: Φαντάζομαι ότι και οι δύο είναι από το Ισραήλ.
1: Έτσι, κάτι
0: το
1: πιστεύω και εγώ ότι υπάρχει ένα κοινό.
0: Ναι, την Τετάρτη. Προχθές δηλαδή, η Βιλερμπάν είχε νικήσει την Παρί με 98-96. Παναθηναϊκός Φενέρ 92-74, κυριαρχία με όπλο την άμυνα και τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον Παναθηναϊκό εχθές στο γήπεδο. Δεν ξέρω, τον είδες στον αγώνα, φαντάζομαι τον είδες.
1: Σε παρακαλώ, ήρθα εδώ να με προσβάλλεις.
0: Εχθές λοιπόν ήταν δύο προπονητές του Παναθηναϊκού στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Εχθές ήταν δύο, ο τωρινός προπονητής του Παναθηναϊκού, που θα πάρει τις δύο επόμενες Ευρωλίγκες, και ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Προδικάζεις, προδικάζεις.
0: Που θα πάρει ο Γιασκεβίτσιους. Είναι ο.
1: Γιασκεβίτσιους.
0: Έτσι λέγεται. Ναι,
1: Γιασκεβίτσιους.
0: Ναι, ναι. Είναι ο προπονητής της Φενέρ, που θα είναι ο μελλοντικός προπονητής του Παναθηναϊκού, και ο Μπράντοβιτς, ο οποίος είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει βγάλει αυτός προπονητές, έχει βγάλει κύπελα, έχει βγάλει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο δάσκαλος, ο Μπράντοβιτς και ο Γιασκεβίτσιους. Ο μαθητής. Ναι, έτσι λέγεται.
1: Δύσκολο.
0: Λοιπόν.
1: Τη γυναίκα του λυπάμαι.
0: Συγχαρητήρια να πούμε στη Βαλένθια.
1: Ναι,
0: ασταμάτητη η Ισπανή, μπράβο, τους έχουν φύγει. Ο Μπαντιό από τη Βαλένθια. Καταρχήν έφυγε ο προπονητής που πήγε στη Ρεάλ. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Από ό,τι λέει, μόνο τις ομάδες καταλαβαίνω και αυτό έχει ο Αλέξης.
0: Ναι. Έφυγε ο προπονητής της Βαλένθια και πήγε στη Ρεάλ. Πρώτον.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Μοντέρο,
1: ναι,
0: και πήγε στον Ολυμπιακό. Και έφυγε και ο Μπαντιό και πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι πυλώνες της ομάδας. Και πήραν έναν, σε εισαγωγικά να το πω, αποτυχημένο παίκτη από τον Παναθηναϊκό, τον DJ Shorts, ο οποίος πρόπερσι ήταν MVP της Ευρωλίγκα. Πήγε στον Παναθηναϊκό, κάτι έφταιγε και δεν έπαιξε καλά. Και πάει τώρα εκεί και θα ξαναβγεί MVP της Ευρωλίγκα.
1: MVP.
0: Μήπως έφταιγε ο Αταμάν, δεν ξέρουμε.
1: Μπορεί.
0: Congratulations στην ομάδα της Βαλένθιας που έχει και γηπεδάρα. Η Βαλένθια συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στην Ευρωλίγκα. Κέρδισε την Χάπολ Τελαβίβ 93-82. Μπράβο.
1: Μπράβο. Όχι, μπράβο.
0: Σε ένα ακόμη μάτς, ο DJ Shorts ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Βαλένθιας, τελειώνοντας το μάτς με 15 πόντους. Εμάς έκανε airball όταν ήταν στον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα, θέλω να πω εμάς.
1: Τι είναι airball?
0: Έκανε airball από το τρίποντο. Δεν μπορούσε να φτάσει την μπάλα στο τρίποντο και εδώ παίζει και βάζει σε κάθε αγώνα 15 και 17 και 16 και 14 πόντους. Ο DJ Shorts.
1: Α, πες το έτσι.
0: Αυτά είχα να πω. Μάνια, φαντάζομαι κατάλαβες τι από όλα
1: μα
0: αυτά.
1: Μα τίποτα απολύτως.
0: Λοιπόν, να παίξουμε λίγο Πεγκιζίνα.
1: Τυχαία.
0: Το καινούριο της τραγούδι. Ένα ζεμπέγικο πολύ ωραίο, άκουσε το να το μάθεις. Λέγεται Έρωτας Μικρός.
1: Α, νόμιζα φορκιάς.
0: Όχι, ρε.

0: από τέρμα.
1: Να εξηγήσουμε καταρχήν εδώ στους φίλους ακροατάς.
2: Ναι.
1: Ότι σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση Μάνια. Γι' αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο δώρο. Η Μάνια σε λίγο, δηλαδή μετά τις διαφημίσεις, θα κάνει την κλήρωση.
2: Ένα υπέροχο δώρο. Θα κερδίσετε λοιπόν ένα διπλό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με γιοταχή στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή. Φυσικά παρέα με τις Anek Lines. Μπείτε στο Facebook, βρείτε το post του διαγωνισμού, κάντε like και έχετε ακόμα λίγη ώρα, διότι σε λίγο θα ξεκινήσω το πρόγραμμα.
1: Μπράβο Μάνια, θα κάνουμε την κλήρωση μετά τις 9.30. Ο Κώστας ο Σμαρτάκης, ο οποίος είναι από την ομορφιά του, εντάξει, καταλαβαίνει ο κόσμος, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι
2: σου μοιάζει, ναι,
1: έχουμε κάποια συγγένεια λόγω του Μάρτης, Παύλα.
2: Μάρτης, Μαρτάκης, αυτό απλά είναι λίγο πιο μικρός, γι' αυτό είναι ο Μάρτης και ο Μαρτάκης.
1: Ναι.
2: Τι άλλο θα πούμε εδώ μέσα.
1: Έχω, λέει, ένα μακρινό όνειρο, να φτιάξω ένα σπίτι εκτός Αθηνών, να έχω κτήμα και να βάλω μέσα τα ζώα μου. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να το κάνω. Έκανε κάποιες δηλώσεις, δηλαδή, ένα σπίτι μακριά από την Αθήνα, είπε. Ότι είναι στα μελλοντικά του
2: το
1: όνειρα.
2: Το ευχόμεθα.
1: Ναι, το ευχόμεθα. Κάνει κάποιες δηλώσεις εδώ, Κώστας ο Μαρτάκης. Έχουμε εδώ τις δηλώσεις, βέβαια, εννοείται.
3: Ένα σπίτι εκτός Αθηνών. Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να μπορώ να έχω το δικό μου κτήμα με τα δικά μου ζώα, με τη δικά μου. Τα ζαρζαβατικά μου, τα φρούτα μου, τα λαχανικά μου.
1: Τα ζαρζαβατικά. Έλα, πω, ζαρζαβατικό να σε ρωτήσω.
2: Ζαρζαβατικά. Ναι, μ' άρεσε.
1: Το ζαρζαβατικά δεν υπάρχει αυτή η λέξη.
2: Ζαρζαμπάτικ.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο Κώστας ο Μαρτάκης είναι τραγουδιστής.

0: Λέρε, παιδιά.
1: Έλα μωρέ τώρα μάνια που δεν το ξέρεις.
0: Ο Γαϊτάνος.
1: Ο Γαϊτάνος, ναι. Αυτός ο Γαϊτάνος. Η ίδια δουλειά κάνει με το Μαρτάκι. Εγώ το Μαρτάκι έχω να τον εδώ να τραγουδάει 895 χρόνια. Τι δουλειά κάνει και θέλει να βρει.
0: Η τελευταία του επιτυχία πιστεύω ήταν το Ως τα Χριστούγεννα.
1: Ναι. Να το παίξουμε λοιπόν το τραγούδι αυτό.
0: Και γίνεται και επίκαιρο.
1: Λοιπόν, Κώστας Μαρτάκης, Ως τα Χριστούγεννα, καρδιά μου. Θα σε δικιά μου. Ως τα Χριστούγεννα. Αυτό εδώ είναι.
0: Πόπο.
1: Ναι, πότε, δηλαδή, έχει βγάλει κανένα τραγούδι.
0: Άντε, άντε, σε ένα μηνάκι στολίζω εγώ, ωραίο.
1: Λοιπόν, αυτά που λέτε όσον αφορά τον κολλητό μας εδώ, τον Κώστα, τον Σμαρτάκη. Ο Γιάννης ο Σπαλιάρας, θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ταξίδευσε στην Γεωργία για να δει τη σύντροφό του που ήταν εκεί και βγάλανε φωτογραφία κατευθείαν, αγκαλιές, φιλιά κτλ. Πήγε στην Τυφλίδα, που εκεί όλοι βλέπουν πάρα πολύ καλά.
0: Όχθε μου.
1: Εντάξει, δεν ήταν καλό, αλλά το είπα.
0: Εντάξει, πήγε χειρότερο, για πάμε.
1: Ναι, στην Τυφλίδα. Ταξίδεψε ο Γιάννης ο Σπαλιάρας για να συναντήσει τη σύντροφό του με τους δύο τους, οι δυο τους να ανταλλάσσουν φιλιά και αγκαλιές και τα λοιπά.
0: Το μοντέλο... γνώρισα τα πεθερικά, γιατί δεν θυμάμαι, λέγει, άμα είναι εκεί θα τους δει, τους είδε τελικώς.
1: Λοιπόν, ωραία κοπελίτσα είναι αυτή εδώ.
0: Όμορφη είναι.
1: Όμορφη είναι και αυτό είναι ωραίο. Ανεβήκαν τώρα κάτι, τι είναι αυτά τώρα, δεν ξέρω και εγώ τι. Βγάλανε φωτογραφίες εδώ. Έχει γεμίσει το Instagram αυτός με αγκαλιές και φιλιά να τη φυλάει και τα λοιπά. Έκανε και κάποιες δηλώσεις στο Happy Day ο Γιάννης ο Σπαλιάρας. Τότε 2 Οκτωβρίου, όταν ήταν να πάει, λέει, θα πάω στη Γεωργία να δω τη σύντροφό μου. Αν είναι στη χώρα, θα γνωρίσω και τους γονείς της. 28 χρονών, η σύντροφός του, είπαμε, ο Σπαλιάρας, είπαμε, είναι 51. Εγώ νομίζω ότι θα κάτσει εκεί μόνιμα, θα μετακομίσει. Κάτσε να δω, με ακολουθεί. Εσένα θα ακολουθεί στο Instagram ο Σπαλιάρας.
0: Εννοείται, μα εμείς είχαμε κάνει και μια φωτογράφηση με κάτι μαγιό του Μαλιντή.
1: Αλήθεια τώρα ή το λες
0: έτσι. Απάναγία μου, εννοείται.
1: Έχει 120.000 followers.
0: Λίγοι είναι.
1: Ο Γιώργος ο Σπαλιάρας.
0: Εδώ είσαι εσύ 10.
1: Αυτό να μου πεις. Δεν έχω 10, πιο λίγος έχω.
0: Φαντάσου.
1: Ανεβάζει κάτι φωτογραφίες εδώ. Στα story, άμα μπείτε στα story είναι οι αγκαλιές και τα φιλιά. Δεν το έχει δηλαδή στα. Στις ανακοινώσεις. Να τον έχω εδώ, εδώ φοράει εδώ κάτι μαύρα, κάτι φαρδιά, κάτι τέτοια. Κάτι δηλώσεις κάνει εδώ. Τι λέει, για να κάτσω να πω. Ακούγεται, μωρέ. Περίμενε. Α, δεν έχει φωνή.
2: Μακάρια τσχόβρεπα.
1: Τι λέει. Κάτσε να ακούσω, περίμενε τι λέει.
2: Καμερτζόμπα την πίληση. Μακάρια τσχόβρεπα.
1: Τι μιλάει.
0: Μακάρια τσόμπερ, κάτι δεν καταλαβαίνω. Γεωργιανά είναι σίγουρα.
1: Για Γεωργιανά, σ' αγαπώ πολύ μωρό μου και τέτοια.
0: Δεν ξέρω, έπρεπε να το έχουμε ψάξει στο ChatGPT αυτό.
1: Κάτσε να φτιάξω ένα τραγουδάκι δύο λεπτά να μιλάει στα Γεωργιανά. Φτιάξουμε ένα τραγουδάκι εισόδου στα Γεωργιανά. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Αντώνη Ρέμο. Έχουμε πολύ μικρό break, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ο Οκτώβριος στα Πέτσα Μόλις ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Πέτσα Μόλις βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Πέτσα Μόλις, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Πέτσα Μόλις. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
5: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
6: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
7: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
6: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
6: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
8: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
6: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, επιτέλους σπίτι.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft King Σαλατίνι 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας, ladies and gentlemen. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο, 09 και 44 και 23 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Παρέα με τη φίλη μας τη Μάνια, η οποία θα μας πει αμέσως τώρα τον καιρό. Είναι πανέτοιμη. Βεβαίως. Πανέτοιμη η Μάνια, πανέτοιμη.
2: Πότε δεν ήμουν.
1: Τώρα έτοιμη να την πάρει ο ύπνος είναι, τέλος πάντων.
2: Άντε μωρέ από εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θα σας πω πού σου ακούω σήμερα, παιδιά, διότι είναι Παρασκευή. 9 του μήνα, λοιπόν, για το Ηράκλειο της Κρήτης, 24 βαθμοί Κελσίου, 3 μποφόρ βόρεια άνεμη και ηλιοφάνεια. Αύριο ημέρα Σάββατο στους 24 πάλι με ηλιοφάνεια και συννεφάκια. Ενώ Κυριακή 24 με ήλιο.
1: Μια χαρά.
2: Στον Άγιο Νικόλαο ο Παναγιώτη Μάρτη, θερμοκρασία κουμπάτος 25 σήμερα με 2 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία είναι στους 24 με 1 μποφόρ, ωραίος καιρός, ηλιοφάνεια και σύννεφα. Και στα αγαπημένα μου Χανιά, για να δούμε τι γίνεται σήμερα, 24 βαθμοί Κελσίου, 3 μποφόρ δυτική άνεμη, ηλιοφάνεια και συννεφάκια.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία.
2: Να είστε καλά.
1: Τα είπες καταπληκτικά και θέλουμε να μας πεις τώρα λίγο την κίνηση στους δρόμους, κυρία Μάνια Δανδουλάκη, που είσαστε πανέτοιμοι πάλι, πανέτοιμοι. Δηλαδή, τόσο έτοιμοι με έχετε εντυπωσιάσει, ας πούμε.
2: Σαν έτοιμη καιρό, σαν θαραλέα, λοιπόν, θα σας πω ότι έχει κίνηση στο αεροδρόμιο, έχει κίνηση σε όλη την Ικάρου άνοδο και κάθοδο, λίγο κίνηση και στην παραλιακή ζώνη βλέπω σήμερα. Στην αντιστάσεω στην κάθοδο βλέπω κίνηση. Φορτωμένα τα φανάρια τη Δημοκρατία και στι 9:45 ημέρα Παρασκευή. Κατεβαίνουμε στο κέντρο και είναι η πλατεία Ελευθερίας, είναι η Αβέροφ, είναι η πλατεία Κορνάρου, είναι εδώ η κάθοδος του Αγίου Μινά και η Καλοκαιρινού. Ενώ βλέπω αρκετή κίνηση στην κάθοδο της Μήνος και στις Μάχης Κρήτης. Κίνηση διακεκομένη και στα δύο τα ρεύματα της 62 Μαρτύρων αλλά και στη Γιώφυρο. Βλέπω επίσης κίνηση στο κέντρο του Γαζίου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή εδώ σε όποιον είναι υπεύθυνος όσον αφορά την κίνηση, παύλα το παρκάρισμα, παύλα την διευκόλυνση των πολιτών στην πόλη του Ηρακλείου με αυτοκίνητα, μηχανάκια, νταλίκες, ρημουλκά.
2: Πατίνια, πατίνια. Ναι. Όχι, σας νοιάζει, αλλά να ακούσετε.
1: Ναι, μια κουβέντα τώρα, γνώμη μου.
2: Γνώμη μου.
1: Ταπεινή εδώ. Ταπεινή, απλή γνώμη εδώ του παρουσιαστή. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα.
2: Υπεύθυνο.
1: Θα παίξουμε λίγο τον λογαριασμό από
2: τώρα. Ταιριάζει τώρα.
1: Ναι.
2: Έτσι κι αλλιώς έρχεται στέγιο λογαριασμός για δημοτικά τέλη. Λοιπόν. Τώρα που πάνε αυτά είναι άλλη ζήτηση.
1: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής.
2: Ναι.
1: Γιατί προσπαθούμε πάντα να τιμωρήσουμε αυτόν που κάνει λάθος και παρκάρει σε σημείο που δεν πρέπει και προσπαθούμε να τον γράψουμε θεωρώντας ότι έτσι θα παραδειγματιστεί και αυτός και οι υπόλοιποι και δεν θα ξαναπαρκάρει εκεί. Λέω τώρα εγώ.
2: Και πες.
1: Και γιατί να μην έχουμε έναν άνθρωπο να προλάβουμε το κακό, δηλαδή να μην παρκάρει εκεί ο άνθρωπος για να μην πάμε μετά να τον γράψουμε. Δηλαδή, γνώμη μου, ο ίδιος άνθρωπος που είναι εδώ από πάνω στην Αβέροφα, ας πούμε, στο κέντρο που είμαστε εδώ στο σταθμό, και μόλις παρκάρεις, περνάει και σε γράφει και σου γράφει την κλίση, σου παίρνει τις πινακίδες κτλ. Ο ίδιος άνθρωπος που σε γράφει δεν μπορεί να είναι εκεί πριν σε γράψει και να ενημερώσει και να διευκολύνει λίγο την κίνηση, να πει παιδιά, εδώ δεν μπορείτε να παρκάρετε, πηγαίνετε λίγο πιο κάτω. Α, φίλε, θέλω να παρκάρω 2 λεπτά να μπω στο, στο ασκληπείο εδώ, γιατί η γυναίκα μου γεννά. Ναι, μισό λεπτό, βάλτε τα αλάρμ, είμαι εγώ εδώ. Θα το... Δηλαδή, γιατί δεν βοηθάμε τους ανθρώπους, παύλα, τους πολίτες εδώ της πόλης. Μόνο το μόνο που μας νοιάζει είναι να τους γράφουμε και κατεβαίνει όλος κάτω και δεν μπορεί να παρκάρει ούτε το μηχανάκι.
2: Να σας απαντήσω.
1: Απαντήστε.
2: Ξέρετε που έχετε άδικο.
1: Ναι.
2: Να σας πω τη γνωμούλα μου. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν υπήρχαν 5 χώροι που δεν μπορείς να παρκάρεις στο Ηράκλειο. Μα όπως έχουμε κάνει το Ηράκλειο, με θέσεις μόνιμο κατοίκων, όχι μη στάθμευση, στάθμευση, απαγορεύεται στάθμευση, απαγορεύεται στάση, θα έπρεπε να είναι παντού όλη μέρα όλοι. Δηλαδή δεν μπορεί, αφού δεν υπάρχει κάπου να παρκάρεις νόμιμα. Σε πού να πρώτο πάνε.
1: Δεν σου είπα νόμιμα. Να βοηθήσουν
2: τους. Όχι, αυτό θέλω να πω. Ότι όλοι οι χώροι που απαγορεύονται στάθμευση είναι όλο το Ηράκλειο. Πού να βρεθεί προσωπικό να είναι σε όλους αυτούς τους χώρους.
1: Δεν ξέρω. Εγώ μιλάω τουλάχιστον για το κέντρο. Δηλαδή, πας, ας πούμε, παράδειγμα εδώ στη Βίγλα, εδώ από πάνω.
2: Ναι.
1: Και δεν ξέρεις πού να παρκάρεις. Βλέπεις κάτι θέσεις κενές με κάτι άσπρα κάτω. Δεν είναι λοιπόν εκεί ένας άνθρωπος να σε ενημερώσει, να σου πει, ή δεν έχει μια ταμπέλα μεγάλη να σου πει, φίλε, εδώ τα άσπρα είναι για ημιστάθμευση, για να παρκάρεις λίγο. Εδώ είναι με χρέωση.
2: Τα μπλε, ας πούμε, είναι μόνιμοι κάτοικοι.
1: Τα μπλε είναι. Πού να ξέρω εγώ, να κάθομαι να μπαίνω όλη μέρα εδώ στα site και να ψάχνω από μόνος μου να δω πού μπορώ να παρκάρω. Να είναι ένας άνθρωπος εκεί να ενημερώνει τους ανθρώπους, παιδιά, εδώ δεν μπορείτε να παρκάρετε, εδώ είναι για λίγο να παρκάρετε, εδώ είναι για τους μόνιμους κατοίκους. Όχι. Η έννοια μας είναι πότε να πάμε να τους γράψουμε. Πού να ξέρει ο άνθρωπος που να το βάλει, ρε φίλε.
2: Έχει δίκιο.
1: Δεν έχει δίκιο ο παρουσιαστής.
2: Έχει δίκιο ο παρουσιαστής, γιατί κάθε μέρα ξυπνάτε και με ένα άλλο όνειρο, κάνετε μια άλλη διαγράμμιση.
1: Βέβαια.
2: Και όντως ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται συνέχεια.
1: Βέβαια.
2: Για να μην πιάσουμε τώρα πάλι το άλλο θέμα με τις θέσεις μόνιμων κατοίκων που έχουμε διαλύσει στο Ηράκλειο και που οι άνθρωποι, οι περισσότεροι που μένουν στο κέντρο, δεν δουλεύουν στο κέντρο Παναγιώτη και φεύγουν το πρωί. Και εμείς που δουλεύουμε, πρέπει να πληρώνουμε 200 ευρώ πάρκινγκ το μήνα. Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Θα συμφωνήσω, Μάνια. Θα συμφωνήσω, Μάνια.
2: Είναι καλά όταν παίρνουμε τα δημοτικά τέλη που όλοι οι λογαριασμοί έχουν παραπάνω δημοτικά τέλη στα επιχειρηματικά τιμολόγια από ό,τι στους κανονικούς λογαριασμούς, ρεύμα, νερό κτλ. Είναι καλά, αλλά εμείς, ας πούμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε θέση μόνιμου κατοίκου για να παρκάρουμε. Όταν σκάμε τετραψήφια νούμερα για ενίκεια στο κέντρο, είναι καλά. Όχι, παιδιά.
1: Την καλημέρα μας στον κύριο Βαγγέλη, μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, φίλε μου, λέει, όντως μεγάλο πρόβλημα, πρέπει κάτι να γίνει. Να μας στείλετε τα μηνύματά σας, δεν θα γίνει τίποτα, απλά κουβέντα να γίνεται στο 6970. 11-1058 στο Viber δηλαδή του σταθμού, αλλά και στα προφίλ εδώ του σταθμού και τα λοιπά. Μας στέλνει εδώ μήνυμα, λέει, κοίτα, λέει, και για τους επαγγελματίες που δεν μπορούν να παρκάρουν πουθενά, που τα πάρκινγκ δεν παίρνουν τις κλούβες, δεν τις δέχονται και δεν έχουν αφήσει ούτε μία θέση στο κέντρο για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας. Δηλαδή κάποιος που κατεβαίνει κάτω, αυτό που είπα πριν.
2: Παιδί μου, εμένα, όταν μου είχε χαλάσει το air condition, κάναμε ολόκληρο σχεδιάγραμμα πότε να έρθει ο άνθρωπος για να μπορεί να βρει να παρκάρει στο πάρκινγκ.
1: Μπράβο, στο πάρκινγκ.
2: Υπεύθυνος.
1: Ωραία τα λέμε.
2: Πολύ ωραία.
1: Η αλήθεια
2: το
1: είναι
2: θέμα
1: αυτή.
2: Είναι ποιος μας ακούει. Που μας ακούτε
1: εσείς.
2: Αλλά τι κάνετε. Έχει.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
5: Τηλεόραση Hisense 55 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 949 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 65 ιντσών, τεχνολογίας RGB, mini LED, smart, 180 Hz, μόνο 1129 ευρώ. Και το καλύτερο, με κάθε αγορά, δώρο soundbar αξίας 99 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις, με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.

0: Club. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, η Μάνια η Δανδουλάκη είναι εδώ και θέλω να τη ρωτήσω κάτι που ξέρει ρε παιδί μου αυτή από αυτά, δηλαδή επειδή είναι πιο ψαγμένη.
1: Μίλησέ
0: τώρα.
1: Μου άρχοντα.
0: Ναι, είναι λίγο πιο ψαγμένη από εμάς τώρα τους απλούς, ταπεινούς πολίτες εδώ του Ηρακλείου, της πόλης του Ηρακλείου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Έχω μπερδευτεί λίγο ρε Σημάνια και θα ήθελα σε παρακαλώ πάρα πολύ λίγο να με βοηθήσεις. Έχουμε 9 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Μια κάνει ήλιο, μια κάνει ζέστη. Συμφωνούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτήν εδώ την εβδομάδα έκανε λιακάδα.
1: Ναι.
0: Φορούσαμε κοντομάνικα, βερμούδες κτλ.
1: Ναι.
0: Κάποιοι πήγανε για μπάνιο.
1: Ναι.
0: Την άλλη εβδομάδα, μέχρι την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός. Την άλλη εβδομάδα θα χαλάσει ο καιρός και θα βρέχει όλη τη βδομάδα. Αστραπές, βροντές.
1: Κάτι τέτοιο έχω δει κι εγώ.
0: Ναι, πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο να μας φέρουν ξύλα, να βάζουμε στο τζάκι κτλ. Ο χαμός.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε 9 Οκτωβρίου.
1: Το είπαμε αυτό.
0: Δεν έχουμε στολίσει ακόμα για Χριστουγεννιάτικα.
1: Ούτε εγώ δεν έχω στολίσει.
0: Ναι, αν πας όμως στα μεγάλα μαγαζιά.
1: Όντως.
0: Αν πας στα μεγάλα μαγαζιά έχουν βάλει τα Χριστουγεννιάτικα. Για να τα πάρει ο κόσμος να ψωνίσει να πάει να στολίσει. Συμφωνούμε.
1: Να σας πω γι' αυτό.
0: Ναι, να μας πεις λοιπόν μια παρένθεση και μετά έχω κι άλλα να πω.
1: Ολοκλήρωσα να πω την πρώτη παρένθεση.
0: Δεν ολοκλήρωσα. Επίσης. Ναι, επίσης. 31 Οκτωβρίου είναι το Halloween.
1: Yes.
0: Δηλαδή αυτό το. Με τις κολοκύδες παύλα το αποκριάτικο.
1: Είχατε και Halloween στα πεζά.
0: Ναι. Το αποκριάτικο που, το οποίο το ξενόφερτο αυτό το ωραίο που μας ήρθε από την Αμερική.
1: Χάλια, ναι.
0: Τέλος πάντων, που είναι αυτό με κάτι νεκροκεφαλές, κάτι έτσι, κάτι αυτό, δεν ξέρω τι. Που ψάχνονται πάλι τα παιδιά και αν πας επίσης στα μαγαζιά και τα μεγάλα και τα μικρά, έχουν βάλει και για το Halloween. Διότι είναι 31 Οκτωβρίου και πλησιάζει, οπότε μπορείτε να πάτε να πάρετε στολίδια, φωτάκια, σπιτάκια, κολοκύθες κτλ. Για ναι, ναι. Το σπίτι. Εγώ τι να κάνω, να στολίσω για τα Χριστούγεννα, να στολίσω για το Halloween, να στολίσω για καλοκαίρι, να στολίσω χειμωνιάτικα, να βάλω για το Πάσχα, να πάρω κανένα αρνί, τι να κάνω ρε Σημάνια.
1: Θα σου πω, λοιπόν,
0: πες μου.
1: Πρώτα απ' όλα, έλεος με το Halloween, έχω βαρεθεί, έχω συγχαθεί, αηδία, αηδία, αηδία. Είναι ξενόφερτο. Δηλαδή,
0: γιατί τα υπόλοιπα είναι ελληνόφερτα. Έλα, μωρέ
1: Χριστούγεννα.
0: Έλα μου ρε Μάνια, έλα μου ρε Μάνια.
1: Τώρα...
0: άμα το πας έτσι, δεν πρέπει να στολίζαμε χριστουγεννιάτικο δέντρο που είναι
1: αλλά καράβι.
0: Αλλά καράβι, ναι.
1: Έχεις δίκιο τώρα σε αυτό.
0: Πώς θα γίνει τώρα,
1: δεν μπορώ να βάλω το καράβι στο σπίτι μου.
0: Ναι, αλλά μην μου λες για τα ξενόφερτα. Όλα τα υπόλοιπα που φέρνουμε ξενόφερτα είναι. Γιατί το Black Friday τι είναι, τώρα που να είναι το Black Friday.
1: Πότε μην το θυμηθώ αυτό, τώρα άλλη ξεφτύλα αυτή.
0: Τώρα δεν είναι το Black Friday.
1: Τέλος του Νοέμβρη.
0: Τέλος του Νοέμβρη, τον άλλο μήνα. Ναι. Έχω μπερδευτεί ρε φίλε, δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω, τι να γιορτάσω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα σας πω τώρα εγώ πάνω σε αυτό.
0: Σ' ακούμε.
1: Τα χριστουγεννιάτικα, λάθος, η γνώμη μου, λάθος. Ο κόσμος τα βγάζει δηλαδή στα μαγαζιά με το που πιάσει κακός καιρός. Διότι με το που πιάσει κακός καιρός, η ψυχολογία του ανθρώπου ξαφνικά, Παναγιώτη, προσπαθεί να βρει κάτι θετικό. Και τι είναι το θετικό μες στο χειμώνα? Τα Χριστούγεννα.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό λοιπόν και φέτος τα έβγαλαν τόσο νωρίς στα πολυκαταστήματα. Για κατ' εμέ λάθος. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να πιάσουν χώρο στα ράφια. Τώρα το Halloween προσωπικά το θεωρώ μια ιδέα. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Να μην στολίζεις.
0: Είναι ωραίο. Σου λέω, εμένα μου αρέσουν αυτά τα πράγματα γιατί είναι ωραίο για τα παιδιά, ρε φίλε, να έχουν κάτι να ασχολούνται. Δεν μπορεί να. Εντάξει, συμφωνούμε με το διάβασμα.
1: Να τα κοπέλια σκολοκύθα δηλαδή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά να έχουν κάτι να κάνουν μια γιορτούλα, κάτι. Δηλαδή, να το βλέπουν για του μικρού, για τα μικρά παιδιά. Λέω που έχω εγώ τώρα. Δεν λέω για τα μεγάλα που είναι λύκειο και πρέπει να διαβάσουν, να περάσουν στι πανελλήνες. Μιλάω για τα μικρά παιδιά. Να έχουν κάτι να το δουν σαν παιχνίδι. Λέω τώρα εγώ γι' αυτό.
1: Ναι,
0: λέω...
1: σε αυτό μπορώ να το δεχτώ.
0: Κατάλαβες.
1: Αλλά τώρα πάνω στολίζω εγώ με το σπίτι μου με κολοκύθες και τέρατα και φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω, ρε φίλε. Δηλαδή, μήπως να στολίσουμε Χριστούγεννα, είναι
1: κοίταξε,
0: λίγο νωρίς.
1: Εγώ στολίζω, ας πούμε, πάντα του Αγίου Μηνά. Φέτος έχω μία διάθεση να στολίσω και νωρίτερα. Θα σας πω όμως γιατί. Αυτό εγώ το παθαίνω διότι τρεις εβδομάδες περίπου, δυόμιση που είναι το εορταστικό ωράριο, εγώ Παναγιώτη Μάρτη φεύγω από το σπίτι μου 8 ώρα το πρωί και γυρίζω 10 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και δεν χαίρομαι το δέντρο μου, κατάλαβες.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν το χαίρομαι και είναι και πολύ ωραίο το δέντρο μου, το έχεις δει.
0: Το έχω δει.
1: Τρομερό.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική. Να πούμε ότι η τεράστια ειδίψα του κόσμου που αναμένει τον μεγάλο αυτόν αγώνα του Όφη με την Leverkusen.
1: Ναι. Λογικό.
0: Με τη Leverkusen είναι εδώ στο Παγκρίτο Στάδιο. Βγήκαν τα εστία για τη σπουδαία αναμέτρηση με την Leverkusen. Θεωρώ ότι θα γίνει sold out.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, παίζουμε λίγο Νότι Φαγιανάκη το παράλληλα. Έχουμε ετοιμάσει λίγο Κατερίνα Λιόλιου.
1: Η αγαπημένη μου, η κολλητή μου η Κατερινούλα.
0: Τα φιλιά μου κτλ. Και επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.
1: Okay.

0: Λίγο πριν κάνουμε την κλήρωση για το πάρα πολύ ωραίο δώρο που θα δώσουμε και σήμερα.
1: Έχω φορτώσει εγώ τα like όλα, για πες.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο δώρο που θα δώσουμε και σήμερα. Ένα, για δύο άτομα, δίκλινη καμπίνα.
1: Και ιδιοταχή, έτσι.
0: Και αυτοκίνητο, βέβαια, σωστά. Για τη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με Anek Lines. Λίγο πριν κάνουμε την κλήρωση, να σας πω λίγο για το καινούριο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Δεν έχω βαρεθεί αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος θεωρώ ότι μια τα πάει καλά, μια δεν. Δηλαδή, κάπου.
1: Όλο αυτό, Kimberly, High, Αμερικές, Λονδίνα, Albert Hall, ναι. Εγώ το θεωρώ τον χάλασε.
0: Ναι.
1: Γνώμη μου.
0: Και εγώ την ίδια.
1: Δεν είναι πια τόσο προσιτός και λαϊκός όσο τον είχαμε στο μυαλό μας, κατάλαβες.
0: Θα συμφωνήσω, αν και καθήμενος κι εγώ.
1: Ορθά ομίλησες κι εσύ, ναι. Να τα πούμε αυτά.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει δισκογραφικά μετά το. Τι καμπάνες δηλαδή, που ευτυχώς να κάνει το σταυρό του, που ο κολλητός μας, ο Βαλεντίνο και ο Χριστόδουλος Σιγανός του γράψαν το τραγούδι αυτό και αναστήθηκε.
1: Και χτύπησαν οι καμπάνες.
0: Και χτύπησαν οι καμπάνες. Κάνε λίγο έτσι το φρύδι σου. Τι έχεις εκεί.
1: Νάπαθα.
0: Κάτι εδώ, κάτι έχεις εκεί.
1: Μήπως είναι η κόλλα του φρυδιού, έχει ανέβει παραπάνω, κάτι άσπρα έχω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα έκανα πολύ γρήγορα το πρωί.
0: Μα τι είναι αυτά, μωρή Σημάνια, τι είναι αυτά που κάνετε.
1: Πώς θα πω στην προπόνηση, άμα ημού.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει δισκογραφικά με ένα νέο τραγούδι το οποίο λέγεται Ρεύμα.
1: Α, καλό να δω.
0: Ναι. Ένα τραγούδι.
1: Την άλλη με το ρεύμα, το νερό, τη ΔΕΗ μου πληρώνει, θα βγει εκτός ρεύμα, καλά.
0: Ένα τραγούδι που συνδυάζει το σύγχρονο λαϊκό με.
1: Με τους λογαριασμούς ΔΕΗ.
0: Ναι. Δηλαδή ρεύμα. Βγάλετε και ένα ΔΕΗ app, πώς το λένε, ο ΑΕΔ, εδώ ΕΑΠ, ΕΦΚΑ.
1: ΕΦΚΑ, ΙΚΑ.
0: ΙΚΑ, βγάλετε κάτι
1: εδώ
0: τέτοιο.
1: ΕΤΑΠ.
0: Ναι, αν θέλετε δηλαδή να βρείτε κάτι που να είναι τσιμόδα, ας πούμε, βάλτε αυτό. Βάλτε ΕΦΚΑ που είναι τώρα και με τον άλλο εδώ. Με τον.
1: Η Έλμορ δεν είπε μου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
0: Ναι, ναι.
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι του Καρβέλα, άραγε θα το λέει,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε αυτό θα λέει.
0: Ναι.
1: Τώρα θα τα πω αυτά, θα τα πω μετά.
0: Ο Καρβέλα το πήρε πίσω αυτό και καλά θα τη επιτρέπει να λέει τα τραγούδια του, αλλά όποτε θεωρεί αυτό ότι ταιριάζουν στο χώρο που θα τα τραγουδήσει.
1: Εντάξει, θα πάει στη Μητρόπολη να τα πει.
0: Λοιπόν. Κάποιος μας παίρνει τηλέφωνο, μισό λεπτό να τον αφήσω να πω για το τραγούδι. Το τραγούδι είναι του Μάριου Ψημόπουλου, του Χριστόδουλου Σιγανού και του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το τραγούδι λέγεται Ρεύμα. Δεν θα το βάλω ολόκληρο, ρε παιδί. Εντάξει, λίγο να πάρετε μια ιδέα, γιατί το είναι και καινούργιο, δεν το ξέρετε καλά στα αυτιά σας. Και ξέρεις, κακό μας κάνει περισσότερο παρά καλό. Απλά το λέμε ότι είναι καινούργιο, λοιπόν ακούστε το λίγο να μου πείτε την άποψή σας.

0: Πώς σου φαίνεται σαν πρώτο άκουσμα, ας πούμε?
1: Κοίτα, δεν σου θυμίζει κάτι αρχικά?
0: Μου θυμίζει κάτι ξένα εμένα, κάτι ξένα τραγούδια.
1: Όχι, εμένα μου θυμίζει ένα ελληνικό τραγούδι. Η ροή, όχι την αντιγραφή, λέω μου θυμίζει το vibe λίγο κάτι, αλλά δεν μπορώ να το πω.
0: Το vibe, μου μάθε, και η Μάνια η Δανδουλάκη.
1: Φύγε από εδώ, μωρέ,
0: από τα καμίνια, μου μάθε η Μάνια.
1: Τι έχουνε τα καμίνια δηλαδή?
0: Τίποτα, αλλά εσύ πούμε για τις πατέλες. Μου μάθε η Μάνια το vibe. Να μιλά ελληνικά, τι είναι το vibe?
1: Ο ρυθμός, το αίσθημα. Μου βγάζει το τραγούδι.
0: Ναι, ναι. Σαν το άλλο που λένε στο μπάσκετ, το momentum.
1: Momentum.
0: Το momentum, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι και ο Bad Bunny, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος.
1: Μα δεν μ' αρέσει αυτός.
0: Καλός.
1: Ο Αργυρός ή ο Bad Bunny?
0: Όχι, ο Bad Bunny.
1: Πάλι θα μ' αρέσει αυτή τη βλακία.
0: Καλός.

0: Αγαπημένοι φίλοι, να διαβάσουμε ένα μήνυμα εδώ από τους πολλά μηνύματα ήρθαν τέλος πάντων. Να διαβάσουμε όμως ένα τέλος πάντων από τα πολλά όσον αφορά αυτό που λέγαμε προηγουμένως με το παρκάρισμα, με την κίνηση, με τα προβλήματα εδώ τέλος πάντων στην πόλη του Ηρακλείου. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει: καλημέρα παιδιά. Και εγώ είχα πάει χθες στο κέντρο γιατί είχα ένα ραντεβού με μια παιδίατρο εκεί στο Αφίντεα, στην πλατεία Ελευθερίας, δίπλα για το παιδί μου, σε μια ειδική παιδίατρο που είναι εκεί. Και πήγα να παρκάρω έξω από το πάρκο Γεωργιάδη, εκεί που είναι η ελεγχόμενη στάθμευση που έλεγε η Μάνια. Δεν ήταν ανοιχτό το περίπτερο απέναντι για να πάρω κάρτα.
1: Κλασικό, το... αυτό είναι πάρα πολύ συχνό.
0: Ναι, και με, τον, με το φόβο. Περίμενε για να πάρω κάρτα και με το φόβο μην αργήσω στο ραντεβού, λέω. Ας το αφήσω εκεί μισή ώρα και στην επιστροφή θα πάρω 2-3 κάρτες να τις βάλω στο ντουλαπάκι να έχω, γιατί συνήθως παίρνω παραπάνω. Δεν πρόλαβα να γυρίσω, μισή ώρα που έλειψα και είχα την κλείσει στο μπαμπρίζ. Έκανα βέβαια ένσταση, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά δεν ήταν για λόγο αναψυχής το παρκάρισμά μου, ήταν για λόγο ανωτέρας βίας.
1: Δεν υπάρχει, μα δεν νοιάζεται κανείς.
0: Αυτό έλεγα.
1: Εμείς είχε παρκάρει η μαμά μου, θα σας πω εγώ τώρα ένα άλλο περιστατικό. Είχε παρκάρει η μαμά μου. Σε χώρο ήπιας στάθμευσης. Για να πάει στο φαρμακείο. Πήγε λοιπόν να κάνει ένσταση με τα χαρτιά και την απόδειξη του φαρμακείου και μαντέψτε. Η κλίση δεν σβήστηκε ποτέ. Ναι. Άρα δεν καταλαβαίνω. Μα τις ενστάσεις πιστεύω ότι τις κάνουμε και κάποιος γελάει. Εμένα δεν έχουν σβήσει ποτέ κλίση με ένσταση, ναι, και χαρτιά αποδεδειγμένα κτλ.
0: Τέλος πάντων, η ουσία είναι, θεωρώ ότι αυτό που είπα εγώ προηγουμένως, θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά, είναι νομίζω λίγο πιο σόφρον, λίγο πιο σωστό. Να γίνει. Δηλαδή, αντί να υπάρχει αυτή η κοπέλα ή ο άντρας που πήγε και τον έγραψε τον άνθρωπο εκεί που πάρκαρε για λίγο γιατί είχε μια δουλειά, έπρεπε, γνώμη μας τώρα εδώ, κουβεντιάζουμε εδώ με τη Μάνια, να είναι αυτός ο άνθρωπος εκεί, ας πούμε, στην πλατεία Ελευθερίας, μια και εδώ στο πάρκο Γεωργιάδη που λέει, από πριν εκεί, να ενημερώνει τον κόσμο, παιδιά, εδώ πέρα μόνο με κάρτα μπορείτε να παρκάρετε. Είναι κλειστό το περίπτερο, δεν πειράζει, πηγαίνετε λίγο πιο κάτω. Α, λίγο θέλω να παρκάρω, να πάω στο Αφίντεα το παιδί μου, έχω ένα γιατρό, ας πούμε, παράδειγμα που λέει εδώ το πράγμα. Αφήστε το, είμαι εγώ εδώ, βάλτε τα αλάρμ. Πηγαίνετε, κάνετε τη δουλειά. Δηλαδή να υπάρχει μια. Να βοηθάμε τους πολίτες. Δεν είναι το θέμα απλά και μόνο να γράφουμε τους πολίτες. Να, πήγε τώρα ο άνθρωπος και του ήρθε τώρα η κλίση. Θεωρώ ότι το κόλπο το όλο είναι να υπάρχει μια βοήθεια προς τους πολίτες. Ειδικά τώρα που έχουμε τόσα προβλήματα, έχουν κλείσει όλα τα δημοτικά πάρκινγκ, δεν μπορείς να παρκάρεις. Καμιά φορά πας και στα πάρκινγκ τα κλειστά ή τα ανοιχτά και είναι γεμάτα, που επίσης δεν μπορείς να παρκάρεις, οπότε γι' αυτό το λέω.
1: Μας έστειλε εδώ πέρα μήνυμα και ο ακροατής μας, ο Γιάννης, ο οποίος είναι οδηγός μίνιμπας σε αυτά τα λεωφορεάκια που πάνε και φέρουν τον κόσμο στο κέντρο.
0: Σωστά.
1: Και μου λέει, ρε παιδί μου, άνθρωπος, εντάξει, υπάρχει και αυτή η γραμμή και αυτή η διευκόλυνση ότι μπορείς να πας να αφήσεις κάπου από τις στάσεις, ας πούμε, το αυτοκίνητό σου και να εκατέβεις στο κέντρο. Το πρόβλημα λοιπόν, αυτό που του είπα και εγώ, είναι ότι εγώ, ας πούμε, που έχω μαγαζί στο κέντρο, μπορεί να πρέπει να φύγω να πάω στη μεταφορική. Μπορεί να πρέπει να κουβαλήσω πράγματα κατεβαίνοντας στο κέντρο. Δεν είναι εύκολο. Και απ' την άλλη, για τον κόσμο που κατεβαίνει, ας πούμε, για ψώνια, πάρα πολύ συχνά αυτά τα λεωφορεία, παιδιά, είναι λίγα, γεμίζουν και δεν μπορείς να υπολογίσεις τις δουλειές σου. Καταλάβατε τι εννοώ. Βέβαια, να στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας, που άνθρωποι μας ακούνε όλοι οι οδηγοί μίνι μπας, να τους αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι, να το αφιερώσουμε.
0: Εννοείται. Και καλά κάνουν, με το δίκιο τους.
1: Παιδιά, πραγματικά το κέντρο, εγώ έχω 6,5 χρόνια μαγαζιά στο κέντρο. Δεν έχω ανοίξει, δηλαδή, σε διάφορα σημεία, αυτό εννοώ, το μαγαζί μου. Όσο κάθε χρόνο είμαστε κάθε πέρσι και καλύτερα, ναι, με το πάρκι.
0: Αυτά που λέμε εμείς τα λέμε με αγάπη για τη διευκόλυνση του κόσμου και τη δικιά μας διευκόλυνση. Δεν το λέμε,
1: βεβαίως,
0: με κουνώντας το δάχτυλο εδώ κουβέντα.
1: Και λέμε αυτά που σκέφτεται, ναι, και ο απλός πολίτης, έτσι. Ναι.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
7: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
6: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
7: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
9: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
7: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

0: Αγαπημένοι φίλοι, είμαστε εδώ για να κάνει την κλήρωση η Μάνια. Μάνια, τι δώρο
1: ξέρετε
0: θα
1: δώσουμε. Ξέρετε τι μου είπε.
0: Τι δώρο θα δώσουμε, ναι.
1: Για να γυρίσουμε στον αέρα, μου λέει, έλα, κάνε την κλήρωση. Βαρέθηκα να σε βλέπω.
0: Εντάξει, δεν το είπα έτσι ακριβώς.
1: Να, σας τορκίζομαι και καλά για να κάνουμε την κλήρωση, να κλείσουμε κομπή, να φύγουμε. Σας τορκίζομαι, έτσι μου μίλησε.
0: Δεν εννοούσα αυτό ακριβώς.
1: Τι εννοούσες?
0: Το βαρέθηκα να σε βλέπω δεν σημαίνει ότι.
1: Ναι, βαρέθηκα να σε βλέπω. Σε συχάθηκα, σε ξέρασαν τα σκότια.
0: Δεν ήθελα να πω κάτι τέτοιο. Λάθος, μας παρεξήγησες.
1: Μη σε πιάνει κόμπλεξ τώρα που πέρα από όλα τα άλλα έχω και προπόνηση ήλιο και θα γίνω κορμίκια.
0: Ναι, ναι. Αλάτι. Κορμίκια, λάτι, κι άλλα. Ναι, έλα, πάμε τώρα. Πες.
1: Λοιπόν, θα δώσουμε τώρα ένα διπλό άκτο πλοϊκό εισιτήριο με τις Anneclines, με διπλή καμπίνα και δίκλινη καμπίνα, συγγνώμη, και φυσικά με ΙΧ για τη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: για δύο άτομα και αυτοκίνητο, δωράκλα. Καθ' όλη την διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας μπαίνατε στη σελίδα του σταθμού στο Facebook και κάνατε like στο post του διαγωνισμού. Και τώρα θα κάνουμε εδώ με το πρόγραμμα την κλήρωση, θα δούμε ποιος θα κερδίσει.
1: Λοιπόν.
0: Θέλω να βάλω κάτι τέτοιο να παίξω τώρα από όταν θα κάνει.
1: Βάλτο, βγήκε το όνομα.
0: Σαν χαλί, δηλαδή την ώρα που κάνει την κλήρωση. Θέλω να βάλω αυτό σαν χάλι να ακούγεται. Νομίζω ότι.
1: Το παιδί χαζό, παιδιά.
0: Ότι ταιριάζει.
1: Υπάρχει διαταραχή. Παιδιά, χορεύει κιόλας. Θα κάνω εμετό, τι έφαγα.
0: Τι έφαγες? 8 σάντουιτς έχεις φέρει εδώ από το πρωί.
1: Τι έφαγα?
0: 8 τοστάκια έχεις φέρει.
1: Σίκαλης.
0: Και επειδή τα σίκαλης, ποιος σας είπε πάλι ότι δεν παχαίνουν αυτά τα σίκαλης?
1: Μα εσύ δεν τρως.
0: Δεν τρώω, με τον αέρα ζω, με τον αέρα.
1: Με παραπήρες αέρα φαίνεται.
0: Έλα, ποιος είναι ο νικητής?
1: Γεωργία Σταυρακάκη.
0: Congratulations.
1: Θα στείλουμε τώρα εμείς μήνυμα στο κορίτσι. Όπω, τι ωραίο δώρο,
0: δωράκλα.
1: Γιατί δεν είναι απαραίτητο θα πας Αθήνα, μπορεί να σταματήσεις Αθήνα, πας κάπου αλλού.
0: Ο φίλος μας ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα. Λέει, φίλε, πες στον αέρα ότι έτσι όπως το κάνει η δημοτική θα είναι τα μαγαζιά άδεια. Κανείς πλέον δεν κατεβαίνει στο κέντρο ούτε για εστίαση, ούτε για καφέ, ούτε για ψώνια. Όλοι πάνε στην περιφέρεια γύρω-γύρω, Κνοσούλο, Πάλμε, Καζατζίδη κτλ. Και φταίει το πάρκινγκ αν το θέλουν έτσι, λέει.
1: Θα δείτε σε λίγο για πόσο πολύ ενδιαφέρονται για τα μαγαζιά. Σε λίγο που θα υπάρχουν πάλι ιστορίες, δεν ξέρω θα γίνει. Θα γίνει φέτος κάστρο τα Χριστούγεννα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα τρυπήσουμε τα καινούργια τα πλακάκια φέτος, όταν λυπηθούμε και φέτος.
0: Δεν ξέρω, Μάνια. Πες με λίγο, Γιώργο Μαζονάκη, το μου λείπεις. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Έχουμε ετοιμάσει, παρακαλώ.
1: Και επιστρέφουμε για να κλείσουμε από εκεί γυμναστήριο.
0: Ναι, εννοείται, ναι, βέβαια.

0: Αγαπημένοι φίλοι, το βράδυ έχει πάλι αγώνες Ευρωλίγκα. Άμα θέλετε να δείτε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που παίζει απόψε το βράδυ με την Ανατολού Εφές.
1: Βεβαίως.
0: Είναι στα πολύ πάνω της η Ανατολού Εφές.
1: Η Εφές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να, ναι, ναι.
0: Καλή ομάδα και Ολυμπιακός, καταπληκτική ομάδα, αλλά είναι και στα πάρα πολύ πάνω της και η Ανατολού Εφές. 9 και 4 είναι ο αγώνας. Παίζει και η Μπασκόνια με την Μπεσίκτας. Παίζει η Μπαρτσελόνα με την Ζαλγκίρις. Παίζει η Ντόρτμουντ με την Βέρντερ Βρέμις. Αυτό είναι Μπουντεσλίκα ποδόσφαιρο, τέλος πάντων. Έχει διάφορους αγώνες για σήμερα. Απόψε το βράδυ, ημέρα Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Εμείς βέβαια προτείνουμε να συντονιστείτε εδώ στο Music Club 105,8, ναι, ναι, βέβαια, που έχουμε ετοιμάσει προγραμματάρα.
1: Αλήθεια λέει.
0: Και για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, Μάνια, ευχαριστούμε για την παρέα.
1: Όχι, όχι. Εγώ ευχαριστώ.
0: Όχι. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εντάξει. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα.
1: Τι ωραίο τρόπο. Τρέχω στα μάξι.
0: Ναι, πήγαινε τα μάξι να τα ακούσω. Είναι από τη Μαρινέλα, έχω μάθει. Φυλάκια, γεια.
1: Φυλάκια.

0: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
1: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες, Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες, παιδί μου?
5: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
1: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα. Ο μοναδικός Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage για βραδιές γεμάτες κέφι. Ο Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage. Σάκης Αρσενίου live.

0: 92,3
1: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
3: Γίνεται.
2: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
3: Γίνεται.
2: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
3: Γίνεται.
2: Κτίριο ολόκληρο.
3: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
4: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς αμέσως μετά το τρελό πρωινό μας. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη ελληνική μουσική, με πολλούς διαγωνισμούς και πολλά δώρα και φυσικά τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

0: Music Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.
1: Ο έρωτας με έρωτα περνάει, είχε πει κάποτε ο Σπύρος Σπυράκος. Άρτεμις, πιάσε τώρα ένα ουίσκι. Έπαιξε και ο αγαπημένος μας ο Σπυράκος με το τραγούδι αυτό. Ύμνο, έτσι. Ύμνο. Και όσα
2: φυσικά
1: χρόνια και να περάσουν.
2: Ακριβώς.
1: Θα λέμε όλοι: ο έρωτας με έρωτα περνάει. Το είχε πει κάποτε ο Σπυράκος, ρε παιδιά.
2: Καλημέρα.
1: Good morning, good morning. Παρασκευή σήμερα.
2: Το τέλος εβδομάδας.
1: Ναι, ναι. Πώς το λες, Παρασκευούλα ζάχαρη.
2: Έτσι, Παρασκευούλα μέλη.
1: Ναι, 9 Οκτωβρίου. Για να δούμε, γιορτάζει κανείς.
2: 9 Οκτωβρίου στα λόγια, γιατί στην πράξη είναι 9 Αυγούστου.
1: Ναι, σήμερα έχει πάρα πολύ καλό καιρό.
2: Έχει ζέστη πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Έξω είναι όλοι με τα κοντομάνικα.
1: Πραγματικά. Έβαλα πάλι σορτσάκι.
2: Και ο μήνας έχει 9.
1: Ναι.
2: Κυριολεκτικά.
1: Να σου πω, άκου τώρα να δεις. Αυτό είναι μια νορμάλ θερμοκρασία για Κρήτη 9 Οκτωβρίου. Γιατί εμείς στην Κρήτη πάντα έτσι ήμασταν.
2: Ναι, ναι.
1: Εμείς για να βρέξει εδώ πήγαινε παλιά έτσι. Τα καλά τα χρόνια, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Τότε βγάζαμε τα χειμωνιάτικα εμείς.
2: Ναι, ναι,
1: άσε που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και εδώ δυστυχώς και στο νησί μας, στο νησί του Παραδείσου, όπως συνηθίζω να λέω, καιρός και έχουμε αυτή την κλιματική αλλαγή με τις καταιγίδες, τις πλημμύρες κτλ. Λοιπόν, έτσι είναι το νορμάλ. Οπότε σήμερα θα πάμε στη θάλασσα.
2: Θα πάμε θάλασσα,
1: ακριβώς. Βέβαια, εγώ θα πάω πάντως. Λοιπόν, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, εδώ Κωνσταντίνα και Άρτεμις. Άρτεμις και Κωνσταντίνα. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού σήμερα. Το αυγό που είναι τόσο θρεπτικό και τόσο καλό και το αγαπώ πάρα πολύ. Οπότε να τρώτε αυγά σήμερα, ομελέτες κτλ. Δεν βλέπω καμιά γνωστή γιορτή. Ποιος γιορτάζει, ποιοι έχουν ακόμα παρθένοι, έχουν τα γενέθλιά τους.
2: Η ζυγή. Ναι, ναι, είναι η ζυγή ακόμα.
1: Α, ναι.
2: Είναι η ζυγή. Μέχρι και τις 21 Οκτωβρίου είναι η ζυγή.
1: Α, μια χαρά. Λοιπόν, και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
2: Α, τι ωραία.
1: Ναι.
2: Βέστηλα, δε μας την Πάτρα.
1: Έτσι. Ρετρό, ρετρό. Ρομαντικό.
2: Δεν το ξέρα.
1: Λοιπόν, η Λία Βρετό έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια το καινούριο του τραγούδι που ήθελε στο πρόσωπο, στο αφιερώνουμε. Άντε.

0: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
1: Ραδιόφωνο όπως το θες, Music Club 105,8 και 6970-11-1058 αριθμός Viber του σταθμού μας για να στέλνετε πολλά πολλά μηνυματάκια. Στείλτε και φωτογραφίες που είστε, τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να τα ξέρουμε όλα. Και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας και στα social του σταθμού, Facebook και Instagram. Λοιπόν, στην παρέα μας και

0: Χρήστο Μενιδιάτη, το Special Car Service, το αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών στο λεωφόρο 62 Μαρτύρων και το Beaufort Music Stage που ανοίγει, φιλενάδα, ετοιμάσου να πάμε να δούμε το σάκι μας, το σάκι των Αρσενίου.
1: Βέβαια, από κουσάκι.
0: Σάκι, έτσι θα του φωνάζω από κάτω. Πάρα πολύ ωραία, 23 Οκτωβρίου. Σημειώστε την, ανοίγουμε. Ναι, Παρασκευή και Σάββατο, Σάκης Αρσενίου. Αλεξάνδρα Καραδήμα, η φωνάρα που είχε πέρυσι. Και Γιώργος Κλότζας.
1: Αυτός ο κούκλος με την υπέροχη
0: κούκλος,
1: φωνή.
0: Κούκλος, παιδιά. Είναι ο γιος του γνωστού Κλότζα.
1: Ναι, ναι.
0: Του γιατρού που έχει την υπέροχη φωνή και τον το γνωρίζουν έτσι, ειδικά οι παλαιότεροι. Και τον είδα και προχθές στη βάφτιση του Λευτέρη τραγούδησε. Έχει πολύ καλή φωνή. Πολύ, ο Κλότζας.
1: Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
0: Μα πού ήταν, σε κανένα παιχνίδι, τον ξέραμε και πριν. Εκτός από τον μπαμπά που τον ξέρουμε έτσι κι
1: αλλιώς. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, τον έχω ακούσει. Έχει τραγουδήσει και Γιώργο Θεοφάνου. Το παιδί είναι πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία ομάδα θα έχει.
0: Ωραία ομάδα φέτος θα γίνει χαμό. Κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο να στείλουμε τα φιλιά μας και στην Αθηνά την Συντιχάκη. Ετοιμάζεται τον Beaufort λοιπόν και νομίζω ότι και φέτος θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας. Πάμε να ακούσουμε και ένα Σάκη Αρσενίου τώρα που έρχεται από την Αθήνα αποκλειστικά για μας.
2: Instagram, TikTok, Facebook, Instagram, TikTok, είμαστε παντού. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Bedeman.
2: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Επιστρέψαμε. Music Club

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Στέλλα καλή, δεν παλεύετε. Πάρα πολύ μου αρέσει το καινούργιο της τραγούδι και θέλω πολύ να πάω στο Ποσειδόνιο να την δω με Θοδωρή Φέρι. Έχω μάθει τα καλύτερα για αυτό το σχήμα.
1: Μπράβο στη Στέλλα.
0: Ωραίο.
1: Μπράβο τη Στέλλα. Καμπάκ,
0: δυναμικό, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις. 10 χρόνια αποχής είναι πολλά, δεν είναι λίγα.
0: Εγώ τη θυμάμαι την καλή στα πρώτα της βήματα.
1: Καλέ,
0: και θυμάμαι μου άρεσε και λέγαμε τη φωνάρα είναι αυτή τότε στην Αθήνα και αυτά και μετά τσουπ χάθηκε.
1: Εξαφανίστηκε πραγματικά.
0: Ναι, γιατί χάθηκε.
1: Εντάξει, ήταν κάτι που το είχε επιλέξει ότι έπρεπε να κάνει, είχε παντρευτεί. Δηλαδή η Στέλλα έκανε πολλά πράγματα σε αυτή την δεκαετία.
0: Έχει κάνει και παιδιά.
1: Τώρα, νομίζω ότι έχει ένα παιδάκι, νομίζω. Αλλά ωστόσο, πραγματικά κάνει πολύ δυνατή επιστροφή.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: πάρα.
1: Φωνάρα γυναικάρα.
0: Φωνάρα, ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι ένα κορίτσι από την Κύπρο. Είναι, η Στέλλα είναι πολύ, πολύ, πολύ. Δηλαδή τη αξίζει όλο αυτό τώρα που ξαναβιώνει.
0: Χώρισε και ξαναεπέστρεψε το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι έχει χωρίσει.
0: Εντάξει, συνήθω έτσι γίνεται. Γι' αυτό ρωτάω. Δεν είμαι κουτσομπόλα.
1: Εντάξει, είναι και αυτό ένα.
0: Εντάξει, παίρνει τη ζωή πίσω. Τι να κάνουμε.
1: Σωστά.
0: Κοίτα, λογικό είναι οι γυναίκες κάνουν θυσίες για να δημιουργήσουν οικογένεια και πολλές φορές σταματάνε και τη δουλειά τους. Δεν είναι κάτι κακό.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα επανήλθε. Καλά έκανε γιατί εμείς θέλουμε να την ακούμε.
1: Κωνσταντινάκη, μάθε τέχνη και άστινε. Και αν πεινάσει, πιάστε την που λέει. Παρόλο που δεν υφίσταται τέτοιο θέμα, το κορίτσι εμείς το θέλαμε στα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα, μιας και μιλάμε για γυναίκες και για γυναικάρες, να ξέρετε ότι σήμερα στο Παγκρίτιο θα διεξαχθεί για η διοργάνωση του play-off για το Παγκόσμιο Κύπελο Γυναικών 2027. Με μια φανταστική αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος Γυναικών και την Εθνική Ελλάδος και την Εθνική Αγγλίας. 7:30 η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Και άλλες φορές έχει παίξει η Εθνική Ομάδα Γυναικών εδώ στο Παγκρίτιο.
1: Και έχουμε και πολύ καλές παίκτριες. Καλά, και για την Αγγλία δεν το συζητώ. Είναι πραγματικά η αντιστοιχία. Είναι σαν να βλέπεις άνδρες. Δεν ξέρω οικονομικά πώς ανταποκρίνεται αυτό. Τουλάχιστον στις ξένες ομάδες ή στην δική μας. Αλλά ο αγώνας αξίζει να υποστηριχτεί από όλους μας.
0: Έτσι, να την μπορείτε να κάνετε σήμερα απόγευμα Παρασκευής. Έτσι, είναι και στα πάνω της η εθνική μας γενικότερα. Δεν είναι μόνο οι ανδρών, είναι και οι γυναικών. Και όσοι είχαν πάει και τις προηγούμενες φορές στο Παγκρίτιο, μου είχαν πει τα καλύτερα. Παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Φυσικά.
0: Τα κορίτσια
1: μας. Το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Τώρα μιλάμε play-off για το παγκόσμιο. Δεν ήρθαν να παίξουν φιλικό.
0: Είναι και δωρεάν είσοδος, ευκαιρία να πάτε.
1: Έτσι.
0: Έλας, να βάλω από Κωνσταντίνου. Θα γίνει φίλε μου με εμάς, το θυμάσαι. Πω, αυτό μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά. Έλα, λίγο.
1: Ναι,
0: πότε ξαναπαίζει και Εθνική Αντρών, μέσα Νοέμβρη νομίζω,
1: Θα σε γελάσω.
0: Ναι, μέσα, κάτι τέτοιο.
1: Να είμαστε
0: 13, 16, κάπου εκεί.

0: μέρα μας και ας μη μας αγαπάς. Έλα ρε παπά Κωνσταντίνου. Έλα πες τα ελληνικά τώρα, τα ελληνικά πες τα όλα μαζεμένα.
1: Λοιπόν, Ελλαδάρα, ναι. Οι αναγνώστες του Content Nas Traveler ψήφισαν την Ελλάδα ως την καλύτερη χώρα στον κόσμο για το 2026. Βάσει ψηφοφορίας λοιπόν των αναγνωστών, ναι, στο βρετανικό αυτό ταξιδιωτικό περιοδικό, φέτος η Ελλάδα ήταν η καλύτερη χώρα στον κόσμο για επίσκεψη. Είναι επίσημο, λέει, η σχέση της αγάπης μας για την Ελλάδα για, με βάση, έφτασε λίγο στο αποκορύφωμά της, διότι λέει φέτος η Ελλάδα, δεν ξέρουμε λέει αν ήταν η επίδραση της Οδύσσιας, όμως ήταν καταπληκτική σε όλα της. Πήγαμε λέει και μαγευτήκαμε. Ξεχωρίζει Σαντορίνη, Μύκονο, Κρήτη.
0: Βέβαια, η Κρήτη μας ρε παιδιά, η Κρήτη μας, έλα χειροκρότημα.
1: Έτσι. Αλλά και νησιά λέει όπως η Πάρος, η Ύδρα, η Ίος και η Τίνος, και χαρακτηρίζει την Αθήνα μία από τις πιο απρόσμενα cool πρωτεύουσες της Ευρώπης.
0: Μα είναι η Αθήνα και η Κρήτη. Μπράβο μας, άρε Λαδάρε, είμαστε η πιο ωραία χώρα του κόσμου.
1: Ναι, φτάνει να το πιστεύουμε και να το υποστηρίζουμε, το διότι πιστεύω. Η γκρίνια μας είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.

0: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Music Club 105,8, εδώ με το κατάστημα Λελεδάκη Σουόμο που βρίσκεται καθημερινά στην παρέα μας στο κέντρο της πόλης, σε ένα υπέροχο κατάστημα, αντρικό παρακαλώ, εκεί όπου θα βρεις τα πάντα από casual ρούχα, από πολλά πολλά αξεσουάρ που έχει και φυσικά βραδινά κουστούμια για τις βραδινές εμφανίσεις. Η νέα συλλογή είναι στη Δικαιοσύνης 17 και μία βόλτα θα σε πείσει διότι έχει και πολύ πολύ προσιτές τιμές. Άρτεμις, πάμε λίγο στην Κόντρα Βύση Καρβέλας, νομίζω δεν ασχολούμαστε με κάτι άλλο, μόνο με αυτό. Έχουμε και νεότερα ότι ο νόμος λέει είναι ξεκάθαρος. Ο δημιουργός επιτρέπει την απαγόρευση, τη χρήση του έργου του. Δηλαδή, άμα θέλει ο Καρβέλας να το φτάσει στα άκρα, μπορεί όντως να απαγορεύσει τη Βύση να λέει τα τραγούδια του, τα οποία είναι και το 90% της δισκογραφίας της.
3: Κοίταξε να δεις, εγώ χθες ακούγοντας τον Νίκο Ευαγγελάτο, μια δικηγόρο από το Πανεπιστήμιο της Λεμεσού στην Κύπρο, είπε η γυναίκα ότι σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο και τραγουδήσει, αν αβήσει τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, αυτόματα πάει αυτόφορο. Δηλαδή είπε, δεν της επιτρέπεται εφόσον ο δημιουργός, οποιοσδήποτε δημιουργός,
2: ναι, μπλοκάρει στη χρήση των τραγουδιών
3: ακριβώς,
2: του βέβαια.
3: Ακριβώς.
2: Πού θα πάει αυτή η Κόντρα? Πάντως η Σοφία Καρβέλα δεν φαίνεται να έχει πάρει θέση μέχρι τώρα. Έτσι λίγο ενιγματικά νομίζω είναι όλα αυτά που κάτι έγραψε, ότι μην ξεχνάμε το παρελθόν μας, κάτι τέτοιο νομίζω η κόρη τους. Και αλήθεια είναι ότι έχουν ένα τέτοιο παρελθόν οι Βύση με τον Καρβέλα, που είναι αμαρτία τώρα δηλαδή σε αυτό το σημείο να συμβεί αυτό.
3: Είπε μια πολύ ωραία τάκα χθες ο Γαβαλάς, ο οποίος είχε μπει πολύ ενεργά.
2: Τον είδα, βγαίνει και κράζει συνέχεια.
3: Ναι. είπε ότι θα πρέπει οι καινούργιοι άνθρωποι που έχουν μπει στην ζωή της να συμβαδίσουν και με το παρελθόν της. Δεν γίνεται να σβηστεί. Αυτό το παρελθόν είναι το ένδοξο παρελθόν. Αυτό που έχουμε μάθει τη Βύση με τον Καρβέλα να είναι αυτό που είναι. Και ο ένας για τον άλλον και ο Καρβέλας με τη Βύση. Δηλαδή αυτή η αντιστοίχη. Εγώ, άμα μου πεις Καρβέλας, τη Βύση θα σκεφτώ. Δεν θα σκεφτώ Λευτέρη Πανταζή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Που άνθρωπος έχει δώσει πάρα πολλά τραγούδια παντού. Αλλά με αυτή την καλλιτέχνητα τον έχουμε συνδυάσει, πέρα από το προσωπικό του κομμάτι και το κομμάτι το επαγγελματικό. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται να μην σεβαστείς το παρελθόν και να προσπαθείς να το αποκόψεις.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, και από ό,τι φαίνεται δεν θα ανοίξει και το Αθηνόδο Αρένα. Δεν ξέρουμε ακόμα, είναι νωρίς, γιατί Φλεβάρι, παιδιά, θα άνοιγε. Θα εμπνευστεί στο καινούριο μαγαζί. Αλλά πολλά έχουν ακουστεί τώρα.
3: Επειδή υπονοήθηκε ότι ο λόγος που δεν θα ανοίξει είναι αυτό που συμβαίνει, ετοιμάζεται μια μαγαζάρα. Δηλαδή αυτό που ετοιμάζουν
2: από την αρχή.
3: Αυτό που ετοιμάζουν δεν συμβαίνει συχνά. Δηλαδή να ανοίγει ένα μαγαζί για έναν μόνο καλλιτέχνη και να είναι και υπερπαραγωγή. Οπότε στο κομμάτι των εργασιών στηρίχτηκαν στο ότι δεν θα υπάρξει αυτό το χειμώνα η παρουσίαση της στα πράγματα της νύχτας. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
2: Θα δούμε. Πολλά είναι.
3: Μακάρι να τα βρούμε. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα
2: και άλλες φορές έχουν τσακωθεί. Μακάρι να τα βρούνε, γιατί Βύση και Καρβέλας είναι ένα για εμάς.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping.

0: Music Club 105,8. Music Club. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
1: Ανεξάρτητη Ιουλία Καλυμάνη που συνεχίζει τις εμφανίσεις της στην Θεσσαλονίκη σε ένα πολύ όμορφο χώρο και μάλιστα πήρε και παράταση για να πάω να την προλάβω εγώ, κατάλαβες, που θα πάω το Αλουσουκού Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό σαρώνει η Ιουλία Καλυμάνη, σαρώνει το κορίτσι μας, είναι και νεόνυμφη, όλα καλά να τις πάνε.
2: Σωστά, σωστά. Όπως τα λες, όπως τα λες.
1: Λοιπόν, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης είναι στην παρέα μας με 3 καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού. Θα επιλέξεις είτε το έντεχνο Μπακερπαθιωτάκης, είτε το Residence, είτε το Μεζόν που έχει τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Να πας να επιλέξεις χειροποίητα επιπλά για όλο το σπίτι. Μάλιστα, φτιάχνονται και σε όποιες διαστάσεις θέλεις, αφού υπάρχει το εργοστάσιο παραγωγής στη Σίβα Ηρακλείου. Νομίζω μια επίσκεψη και μόνο θα σε πείσει. Διαφορετικά θα μπει στα site των εταιρεών, αυτό που κάνουμε όλοι, που γκουγκλάρουμε έτσι πάρα πολύ γρήγορα, για να δούμε τα προϊόντα μιας επιχείρησης. Θα εκπλαγείς, παιδιά, με τον όμιλο Καρπαθιωτάκη, με zonbycarpathiotakis.gr, carpathiotakis.com και όλα τα site που αντιπροσωπεύουν τα καταστήματα.
2: Λοιπόν, έχουν περάσει σχεδόν 40 μέρες από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Πω, πω, σαν χτες μου φαίνεται.
2: Απίστευτο. Την Κυριακή, λοιπόν, 18 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί το 40ήμερο μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Την Κυριακή, στις 18.
1: Την άλλη Κυριακή.
2: Ναι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Ναι, είναι 40 μέρες και όμως ξέρεις.
1: Και γίνονται ετοιμασίες τρελές, λέει.
2: Ναι, με τη ροή των πραγμάτων τώρα. Ξέρεις, πέρασαν οι μέρες πραγματικά. Δηλαδή από τις 9 Σεπτεμβρίου που έγινε όλο αυτό. Ναι, όντως είναι σχεδόν 40 μέρες.
1: Και από ό,τι διαβάζω εδώ, ετοιμάζονται πυρετοδός η οικογένειά του.
2: Ναι.
1: Είδαμε τι έγινε και με το λαϊκό προσκύνημα εκεί στην εκκλησία στην Νίκαια. Φανταστείτε τώρα, δεν ξέρω αν θα είναι ανοιχτό και το μνημόσυνο, αλλά ο κόσμος θα πάει. Δεν μπορείς να κρατήσεις τον κόσμο μακριά, παιδιά, που αγαπούσε τόσο πολύ αυτόν τον καλλιτέχνη. Όσο ζω, μα ζω, πάμε να τον ακούσουμε.
0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.
1: Δεν μιλάς, μόνο ακούς. Στέλνεις όμως μηνυματάκι. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας, το Μάριο, που μας ακούει από την δουλειά. Άντε, μου λέει, Κωνσταντίνε, σήμερα έχεις και παρέα. Ε, ναι, αξιώθηκε να έρθει, Άρτεμις. Α, η Νικόλ θέλει να ακούσουμε το «Ενοικιάζεται» από Χρήστο Μενιδιάτη, αφιερωμένο στην καταπληκτική μου η Πέλα στην Νικόλ. Ορίστε να τα διαβάσω σωστά, ρε παιδιά. Η Πέλα αφιερώνει στην Νικόλ και ό,τι είχα ετοιμάσει Χρήστο Μενιδιάτη. Δεν γίνεται αυτό στο μυαλό μας, οι ακροατές. Το «Ενοικιάζεται» από τον Χρήστο Μενιδιάτη, ο οποίος έρχεται. Φοβερός, πολύ μου αρέσει ο Χρήστος Μενιδιάτης.
2: Έχει πει πολύ ωραία τραγουδία.
1: Πάρα πολύ ωραία, τις Κυριακές. Το «Ενοικιάζεται», το μόνο τα μάτια σου. Τώρα διασκέφασε και το «Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει».
2: Είναι και πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Πολύ.
2: Είναι πολύ καλό παιδί. Είναι όμορφο παιδί. Είναι ψηλός. Είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης, είναι καταπληκτικός.
1: Και τι καψούρα είχαμε φάει τότε που είχε βγάλει το τραγούδι της Κυριακές.
2: Μα και το
1: τον είχα παρουσιάσει τότε. Το Μενιδιάτη.
2: Έχει νόημα, πολύ.
1: Ναι, πολύ.
2: Ωραίος.
1: Έρχεται 21 Οκτωβρίου μαζί με Μελίνες
2: Λαλίδου. Καλά, εντάξει,
1: το Μελινάκι στις αναδρομές. Παρέα με το ραδιόφωνο μας, και έχει ανέβει και ένας τεράστιος διαγωνισμός, όπου μπαίνεις στη σελίδα μας στο Facebook, κάνεις like στο post διαγωνισμού και διεκδικείς δύο φιάλες από αυτές που θα κληρώσουμε την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, δύο τυχερές παρέες θα πάνε να διασκεδάσουν με Μελίνα Ζλανίδου και Χρήστο Μενιδιάτη. Είναι το πρώτο μεγάλο live των αναδρομών, γιατί έρχονται και άλλα πολλά.
2: Ωραία,
1: κρυβελόγια.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ακούσουμε Μενιδιάτη.
2: Βέβαια.
1: Για ακούστε τι ετοίμασα.

0: θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

0: νέες επιτυχίες, Music Club, Κωνσταντίνα και Άρτεμις.
1: Άρτεμις και Κωνσταντίνα.
0: Στα ραδιόφωνά σας και φυσικά περιμένουμε και τις δικές σας αφιερώσεις. Να και η Νικόλ θέλει να ανταποδώσει στην Πέλα που γιόρταζε χθες, γιόρταζε η Πελαγία.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Το βαρέσαμε διάλυση από Γιώργο Μάη. Ρε, τι κάνει ο Γιώργος Μάης και όλο στο φιλαράκι μας.
1: Ο Γιώργος Μάης, σαν να έχω δει κάπου,
0: ναι.
1: Κάπου στη Συγκρού έχω δει.
0: Ναι, έχει επιστρέψει τα δρόμενα.
1: Ναι, έχω δει το όνομα.
0: Έχω τρελαθεί μαζί σου. Πω, τι καψούρα αυτό το τραγούδι. Σήμερα θα θυμηθώ όλα τα παλιά που παίζαμε στο ραδιόφωνο. Okay. Αυτό ήταν το πιο ωραίο τραγούδι του Μάη.
1: Είναι πάρα πολλοί τραγουδιστές οι οποίοι συνεχίζουν οι άνθρωποι, κάνουν αυτό. Απλά δεν ξέρεις, δεν τους ακούμε γιατί δεν βγάζουν καινούργια τραγούδια. Αλλά βιοπορίζονται οι άνθρωποι. Ναι. Αυτό
0: είχε λίγο σταματήσει, νομίζω, ο Γιώργος Μάης, με δικός μας, έτσι κριτικός. Αλλά τώρα έχει επανέλθει. Ναι, και εγώ κάτι έχω.
1: Κάπου. Όλοι αυτοί, Μάης, για εμείς, ξέρεις ονόματα τα οποία κάποια στιγμή πραγματικά τους είχαμε στα ραδιόφωνα, ακούγονταν τραγούδια πολλά αυτά.
0: Για εμείς ξαφνικά... είναι και κριτικός πλέον, να τα λέμε. Αυτά έχει έρθει και πότε έχει έρθει εδώ για συνέντευξη, πέρυσι, πρόπερσι, εδώ.
1: Οι άνθρωποι, ξέρεις, είναι παιδί μου, τους ξέρουμε και απλά, εντάξει, έχουν επιλέξει. Συμβαίνουν και πράγματα στη ζωή τους. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να διακόψουν, επανέρχονται ξανά, εντάξει. Καλά,
0: να σαν τη Στέλλα Καλή που λέγαμε πριν. Σαν τη Στέλλα Καλή, έτσι κάνε comeback, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Μα τι γίνεται με τον καιρό, ρε Κωνσταντίνα, πραγματικά. Δηλαδή, έχουμε το καλοκαίρι που δεν λέει να φύγει. Το φθινόπωρο που προσπαθεί να μπει. Δηλαδή, ειλικρινά.
0: Να μην μπει. Μπαινοβγαίνει το φθινόπωρο γενικότερα.
1: Δηλαδή, με 4 μέρες διαφορά πνιγήκαμε. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Και πάλι από ό,τι φαίνεται θα έχουμε βροχούλες. Θα έχουμε, δεν θα.
0: Χαλάει το Σαββατοκύριακο.
1: Θα χαλάσει ο καιρός, δεν θα είναι. Σε λίγες μέρες θα έχουμε πάλι έτσι. Αλλά το φυσιολογικό, όχι αυτό που γίνεται σήμερα.
0: Μία κρύο, μία ζέστα μας πηγαίνει.
1: Έχεις πάει αεροδρόμιο τελευταία. Δεν, ειλικρινά, έχουμε τόσο πολύ κόσμο.
0: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Παιδί μου, Νοέμβριο θα κλείσουν τα μεγάλα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είμαστε Κρήτη. Κρήτη, έχουμε πει τώρα για την Κρήτη, μη λέμε πάλι τα ίδια. Είμαστε η Μέκα του τουρισμού. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιώργο Μάη, που τον θυμήθηκα κι εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μάης και ακούτε Music Club 105,8. Music Club 105,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν.

0: Ιζωμάτι Ζωφλέξ 13 κιλών, μόνο 37 ευρώ. Το πράκτικερ αλλάζει και γίνεται Ντέντεμαν.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Τεφάλ 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
6: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
5: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
6: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
5: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17. Αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
7: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
8: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
7: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
8: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
9: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
10: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
11: Για φημίσεις, γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Club 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ώρα για μπαλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
2: Ωραία για μπαλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Έλα ρε Μαρινάκη, με ρωτάει και η μάνα μου χτες, μα πού είναι η Μαρίνα, δεν βγαίνει λοιπόν πια στην εκπομπή.
3: Πώς δεν βγαίνουμε.
2: Όταν έχουμε αθλητικά βγαίνουμε, πες το ρε Μαρίνα.
3: Όταν έχουμε αθλητικά βγαίνουμε.
2: Τι έχουμε τώρα, επιστροφή Super League.
3: Επιστροφή Super League. Αύριο 7.30 ώρα, ΑΕΚ Όφη.
2: Εξαντλήθηκαν τα
3: εισιτήρια. Νομίζω θα ανοίξουν και άλλη θύρα.
2: Ναι, είναι τα δικά μας.
3: Τα εισιτήρια του Όφη έχουν εξαντληθεί και θα ανοίξουν νομίζω και άλλη θύρα.
2: Αχ, πολύ φίλοι μου πάνε. Ναι, πολύ φίλοι μου πάνε στην Αθήνα. ΑΕΚ Όφη, για να δούμε, φέρει καλό αποτέλεσμα Όφη.
3: Είμαι πολύ αισιόδοξη.
2: Και ξέρει, αυτέ τι ημέρε, εμεί οι ομιλίτε, τώρα και πριν έξω που βγήκα, λίγο από το στούντιο, πώ περίπτερο, είδα τον φωτογράφο μου, τον Κώστα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, και μου λέει: σε ποια από τα μάτς του Όφη θα πας? Αυτή είναι η συζήτηση που παίζει τώρα στο Ηράκλειο. Σε ποια από τα εκτός θα πας, Κωνσταντίνα?
3: Ναι, όλοι αυτό,
2: όλοι αυτό αναρωτιούνται, ξέρεις, για να κάνουμε παρεάκια κτλ.
3: Για να βρεθούμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί πλησιάζει και το παιχνίδι στη Ρέν.
3: Ναι, ναι,
2: 15 Οκτωβρίου, την άλλη Πέμπτη, παιδιά. Οπότε για πες τώρα, έχουμε Super League επιστροφή.
3: Επιστροφή και την Κυριακή το μεγάλο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 η ώρα.
2: Καλή επιτυχία να πούμε στον Όφη μας.
3: Στον Όφη οι άλλοι ας κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Να κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλες ομάδες, δεν μας νοιάζει. Εντάξει, τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό? Το ντέρμπι των αιωνίων, ωραία ώρα, θα είναι όλοι κλεισμένοι.
3: Όλοι κλεισμένοι.
2: Κορίτσια, βγείτε έξω, πάμε εμείς για μπύρες, γιατί τα αγόρια θα βλέπουν μάτς. Εμείς θα δούμε αύριο τον Όφη και την Κυριακή θα βγούμε, Μαρίνα.
3: Την Κυριακή το βράδυ θα βγούμε. Όσο τα αγόρια βλέπουν αγώνες.
2: Μάλιστα, αυτά για τα αθλητικά λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα. Πάμε να ακούσουμε ένα νέο τραγούδι και αμέσως μετά ετοιμάζω και Δέσποινα Βανδύ.
4: Παίζει μόνο αγαπημένα τραγούδια.
5: Τον ακούω όλη μέρα.
4: Με τρελαίνει η μουσική του.

0: 105,8.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς, που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
5: Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 749, μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 12 κιλών, αλφα ενεργειακής κλάσης, από 849, μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις, 10 κιλών, ενεργειακής κλάσης D, από 699, μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις, χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος, από 799, μόνο 414 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης Μόρις, διαστάσεων 186x60,

0: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ο μοναδικός Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage για βραδιές γεμάτες κέφι. Ο Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage. Σάκης Αρσενίου live κάθε

0: την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
1: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
2: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
2: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
2: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
3: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
2: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, επιτέλους σπίτι.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις.

0: Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
2: Γίνεται.
1: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
2: Γίνεται.
1: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
2: Γίνεται.
1: Κτίριο ολόκληρο.
2: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
0: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
1: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
6: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Τηλέφωνο 2810-823-976. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: bedmusicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!
2: Τι κάνει.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Το ακούς αυτό?
7: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
6: Και πήγες να το ελέγξεις?
7: Όχι.
6: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
8: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τίποτα.

0: Από το 1960 φροντίζουμε την όρασή σας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Ποιότητα, αισθητική, εξυπηρέτηση. Μεγάλη γκάμα σε σκελετούς οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ολοκληρωμένες σειρές και αποκλειστική διάθεση για το Ηράκλειο σε όλους τους επώνυμους οίκους. Καλοκαιρινού 33, Λιοντάρια, Αβέροφ 21 και στο www.markakis.gr. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Φροντίδα για την όραση από το 1960.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα ωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
7: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
8: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
7: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
7: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
9: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
7: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
10: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
11: Ωραία ιδέα, Ελευθεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο.
12: Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα.
13: Τούρτες παγωτό.
14: Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
10: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
15: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλέανθη Γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
16: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
17: Γίνεται.
16: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
17: Γίνεται.
16: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
17: Γίνεται.
16: Κτίριο ολόκληρο.
17: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
9: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Club. Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
1: Στα πεζά, κυρία.
0: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
1: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Ο Θοδωρής Φέρης επιβεβαιώνει αυτό που λέει ο λαός, ότι η υπομονή είναι αρετή. Καλώς μου ήρθατε για ακόμη ένα απόγευμα εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 6. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους πάρα πολύ καλά. Και εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο, από τη δουλειά, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, Music Lab 105,8 και πολλές επιτυχίες μέχρι τις 8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης μαζί σας.
1: Music Lab 105,8.

0: όπου και αν πάτε και σήμερα Music Club 105,8, καθώς μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το www.musicclub.gr. Λοιπόν, έχουμε Thermit Ecology, έχουμε υδροδυναμική Σαριδάκης, έχουμε το νέο σας ηλιακό, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Μαζί μας και το Olympia Palace, γιατί κάποιοι από εσάς εκεί έξω που με ακούτε έχετε στην άκρη του μυαλού σας ότι πρέπει να παντρευτείτε κάποια στιγμή, να κάνετε τον αραβόνα σας, τη βάπτιση του παιδιού σας. Οπότε το Olympia Palace σας περιμένει σε δύο πολυτελείς αίθουσες που μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 2.000 άτομα, με εκκλησία στον ίδιο χώρο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία, και είναι το 2810 823 947. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, αφού πρώτα στείλω καλησπέρα στην Άννα, η οποία περίμενε από χθες να ακούσει το αγαπημένο της τραγουδάκι. Χθες δεν τα καταφέραμε. Άννα μου, σου ζητώ συγγνώμη δημόσια, και έφτασε η στιγμή επιτέλους να σου αφιερώσουμε ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια, το οποίο θα δώσει συνέχεια στον χώρο των επιτυχιών.
1: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Εξηγήστε μου εσείς πώς γίνεται να πηγαίνει τόσο καλά η Ρία Ελληνίδου. Βέβαια είναι μια εκπληκτική τραγουδίστρια, πολύ καλή performer, πολύ καλή και στη σκηνή για εσάς που δεν την έχετε δει live. Και οι επιτυχίες έρχονται μία πίσω από την άλλη. Ακούσαμε το «Εξηγήστε μου» στα μέσα περίπου αυτού του ημιώρου εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Θα ήθελα να μου πείτε πού βρίσκεστε και αυτό θα γίνει εάν μου στείλετε μηνυματάκι. Να ψάξετε να με βρείτε σε social media, Χάρης Σταματάκης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά στα social media του Music Lab 105,8, για να δούμε τι κάνετε, για να επιλέξετε το αγαπημένο σας τραγούδι να το ακούσουμε και φυσικά να μας δώσετε καμιά ιδέα για το τι να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Όλοι και κάτι θα έχετε υπόψη σας. Όσο εμείς πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι από την επίσης αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου.
1: Music Club 105,8.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: ξεφύγαμε.
1: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε συσκευές σιδερώματος που θα γίνουν ατμός. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ατμοσύστημα Tefal 2800 W και πίεση ατμού 7 bar μόνο 149 ευρώ. Σίδερο ατμού Philips 2400 W μόνο 49 ευρώ. Σύστημα ατμού Heroes Brown Mini για ταχύτατο φρεσκάρισμα μόνο 35 ευρώ. Και όλα τα κορυφαία brands σε πρέσες, ατμοσυστήματα και σίδερα ατμού στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

τώρα που φθινοποριάσαμε, θα πω εγώ, αρχίζουμε σιγά σιγά και έχουμε κι άλλες νέες κυκλοφορίες μετά από ένα διάστημα το οποίο υπήρχε έτσι ένα μεγάλο κενό δισκογραφικά. Είναι αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, συνέβη και φέτος, αλλά τώρα σιγά σιγά και μέχρι τις γιορτές θα έχουμε πολλές νέες κυκλοφορίες, πολλά καινούργια τραγούδια. Ανάμεσά τους να σας πω ότι ήδη έχει κυκλοφορήσει ο Πάνος Κιάμος καινούργιο τραγούδι, το οποίο θα ακούσουμε, ο Στέλιος Ρόκος, η Στέλλα Καλή και φυσικά έρχονται κι άλλα από τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Λέω λοιπόν να περάσουμε σε μία από τις καινούργιες επιτυχίες που έχουμε στα χέρια μας αυτές τις ημέρες, στο νέο τραγούδι του Στέλιου Ρόκου, το οποίο έχει τον τίτλο «Εσένα ή τίποτα». Καιρό είχαμε να ακούσουμε καινούργιο τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε παρέα.

φωνή σας είναι επιβάτη στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 102,6.

0: Επιτρέψτε μου να πω ότι ο Χρήστος Μάστορας έχει μία από τις ωραιότερες φωνές που έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερη και μία φωνή η οποία μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα. Και αυτό αποδείχτηκε μάλιστα μέσα από την live δισκογραφική δουλειά που έκαναν οι Μέλισσες με αγαπημένους τους φίλους και έχουν τραγουδήσει από το πιο pop μέχρι το πιο λαϊκό κομμάτι. Οπότε το έχει ο Χρήστος Μάστορας. Λοιπόν, Music Club 105,8. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε πάντα παρέα με υδροδυναμική Σαριδάκης και Thermite Ecology. Φυσικά θα βρείτε το νέο σας ηλιακό στην υδροδυναμική. Θα πάτε στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιόφυρο και θα επιλέξετε αυτόν ο οποίος ταιριάζει στις ανάγκες σας και φυσικά της οικογένειάς σας για να έχετε ζεστό νερό για όλους όλο το χρόνο. Επίσης έχουμε μαζί μας και Olympia Palace, γιατί κάποιοι ετοιμάζονται εκδηλώσεις φέτος του χρόνου, του παραχρόνου που λέμε, οπότε το φρονίμω τα παιδιά πριν πάνε να κάνουν μια εκδήλωση, επικοινωνούν με το Olympia Palace 2810 823 947 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη δική σας εκδήλωση. Θοδωρής Φέρης, πάμε στην επόμενη επιτυχία του. Είναι αυτή η υπέροχη διασκευή στην μοναδική επιτυχία που είχε γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους στη Στέλλα Καλή. Μιλάμε για το Πλάτη φυσικά, το οποίο ακούμε αμέσως.
1: Music Club 105,8.

0: Γενέθλια Μόρις στα ηλεκτρικά Καρβελάς που θα σε κάνουν να παραμιλάς. Γιορτάζουμε τα 59 χρόνια Μόρις σε επιλεγμένους κωδικούς.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 749 μόνο 354 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 12 κιλών αλφα ενεργειακής κλάσης από 849 μόνο 374 ευρώ. Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης D από 699 μόνο 399 ευρώ. Πλυντήριο και στεγνοτήριο ρούχων Μόρις χωρητικότητας 10 κιλών πλύσης και 7 κιλών στεγνώματος από 799 μόνο 414 ευρώ. Ψυγείο καταψύκτης.

0: κλείσει, γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Βήματα σταθερά, βήματα τοπικά.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Ανανέωστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ο μοναδικός Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage για βραδιές γεμάτες κέφι. Ο Σάκης Αρσενίου στο Beaufort Music Stage. Σάκης Αρσενίου live κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μαζί του η Αλεξάνδρα Καραδήμα. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ

0: Φυσικά θα μου επιτρέψετε να πω τραγούδια του Στέλιου Ρόκου. Το «Όπου και να πάω» μας έφερε ξανά. Εδώ για το τρίτο μέρος βρισκόμαστε στα μέσα της διαδρομής. Ακριβώς ένα ακόμη απόγευμα στο Music Lab του 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης. Καλησπέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν σας βρίσκω να κάνετε. Θα προτιμούσα να σας βρίσκω σε μια πιο χαλαρή φάση της ημέρας. Δεν ξέρω αν πραγματικά συμβαίνει αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα συμβεί. Οπότε εκεί θέλω να δώσετε βάση σε αυτό που θα συμβεί όταν θα χαλαρώνετε. Και φυσικά να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, γιατί έχουμε και Pet Samolis, η οποία φροντίζει τα κατοικίδια μας. Αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι' αυτό. Πολύ βασικό. Θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας, από το πιο μικρό μέχρι το πιο σπουδαίο. Φυσικά επιλεγμένες τροφές για τους αγαπημένους μας φίλους, τα κατοικίδια μας. Και 10 καταστήματα Pet Samolis σε όλο το Ηράκλειο. Όπου και αν ψάξετε, θα βρείτε ένα Pet Samolis. Υπάρχει φυσικά και το www.petsamolis.gr για τα ψώνια σας. Έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής για παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές, για ειδικές κατασκευές αλουμινίου και όχι μόνο. Ό,τι και αν θέλετε να φτιάξετε για το σπίτι το εξοχικό σας, στην αλουμινοδομή γίνεται πραγματικότητα. 2810 210 249, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε τώρα για Νατάσα Θεοδωρίδου, καινούριο τραγούδι. Το φορτηγό πάει πάρα πάρα πολύ καλά και είναι αυτό που θα συνεχίσει εδώ στην επόμενη επιτυχία που έρχεται στο Music Club.
1: Music Club 105,8.

τραγουδιού. Λοιπόν, να έρθουμε στις συναυλίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μπράβο, και στις καμπάνες που μόλις ακούσατε. Ένας Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος θα ξεκινήσει ένα ταξίδι το

0: Θα φτάσει μέχρι τον Νοέμβριο και θα φτάσει σε πάρα πολλές πόλεις, σε πάρα πολλές χώρες, σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά θα τον απολαύσουν οι απανταχού Έλληνες και όχι μόνο. Οι Καμπάνες, μιας και το συζητάμε, είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα του τραγούδια, θεωρώ. Ένα τραγούδι το οποίο μας ξεσηκώνει και έρχεται φαρδί πλατή που λέμε αμέσως στο Music Club.
1: Music Club 105,8. Music Club. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Music Club 105,8.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

υπέροχη, τρυφερή, ερωτική μπαλάντα από τον Νίκο Βέρτη. Το «Μου έλειψες πολύ» είναι από τα τελευταία του τραγούδια, τα οποία μας αρέσουν πολύ. Και μάλιστα είναι ένα τραγούδι το οποίο έτσι μου επιλέξατε αυτό το απόγευμα. Η φίλη μας η Χριστίνα το επέλεξε και το ακούσαμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, καλησπέρα στην Αργυρό, καλησπέρα στον Θάνο, ο οποίος μου έχει ζητήσει Νίκο Οικονομόπουλο και θα είναι αυτός που θα συνεχίσει εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Στείλτε μου τα μηνύματάκια σας. Μηνύματα μου στέλνετε φυσικά σε Facebook, Instagram, TikTok και στο Viber του Music Lab 105,8 στο 69 70 11 10 58. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το τραγούδι που θα μας πάει πιο κοντά στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτι Ζωφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το πράκτικερ αλλάζει και γίνεται Ντέντεμαν.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες? Και ζεστασιά. Σήμερα η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά.
2: Ντονάτο, κύριε, Ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και
4: κοντά. Και σύγκολαρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα.

καταπληκτικά με ένα υπέροχο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου επιστρέψαμε. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία στο τέταρτο μέρος, ακριβώς στα 6 λεπτάκια μετά τις 7.30. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε εσάς που απέτησα μόλις στην Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Καλησπέρα στο Βασίλη, ο οποίος μου έχει επιλέξει Γιώργο Μαζονάκη και Ώρες Μικρές. Καλησπέρα στην Χριστίνα, η οποία μου έχει επιλέξει Νατάσα Θεοδωρίδου. Και μάλιστα αυτά τα δύο τραγούδια που μου επιλέξατε θα είναι οι δύο επόμενες επιλογές που θα έρθουν.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει. Νιώθω πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι ακροατές του καλύτερου ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, της Ελλάδος, του κόσμου, του γαλαξία. Ό,τι θέλω λέω. Ό,τι θέλω λέω, ναι, γιατί αγαπάμε Music Club 105,8. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου, είμαι η Ελένη Λιαπάκη και για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε ραντεβού εδώ με μουσική, με αγαπημένα τραγούδια, αφιερώσεις και φυσικά τη δική σας παρέα. Γιατί αυτά είναι αμοιβαία, έτσι. Και εσείς θα μου στέλνετε ό,τι θέλετε φυσικά, όπως έκανε εδώ και η φίλη μου η Μαρία από τη Γερμανία. Ήθελε να ακούσει Δέσποινα Βανδύ και το Διακοπτάκι, αγαπημένο μου, εντάξει. Η Δέσποινα Βανδύ είναι η βασίλισσα της καρδιάς μου, το έχουμε ξαναπεί αυτό άλλωστε. Λοιπόν, ξεκινάμε σιγά σιγά, πάμε δυναμικά.

Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Επιστρέψαμε εδώ, αγαπημένοι ακροατές, στα Dex του Music Club 105,8 και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Και ξέρω βέβαια ότι κάποιοι αυτή τη στιγμή είστε στο αυτοκίνητο, κάποιοι στη δουλειά, κάποιοι στο σπίτι και κάποιοι απλώς ψάχνετε την κατάλληλη μουσική για να φτιάξει τη διάθεσή σας. Λοιπόν, έχω να σας ενημερώσω ότι είστε στο σωστό σημείο. Music Club 105,8 και η παρέα μας μεγαλώνει. Πώς μεγαλώνει? Με τη Metalcore Γιώργος Καραμίκης, με μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Μεταλλικά σκία, στραγκάρα ζώπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Τα πάντα όλα δηλαδή έχει ο άνθρωπος. Θα πάτε να τους βρείτε ειρήνη στο Σοβαλάντο 96 και στο 2810-210-866. Μαζί μας είναι επίσης το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βάφτισή σας και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους. Έχει τρεις χώρους, την αίθουσα Δίας, την αίθουσα Αμάλθια. Η αίθουσα Δίας είναι 1500 ατόμων. Ο εξωτερικός χώρος Αμάλθια είναι ιδιαίτερα προσεγμένος, ιδανική επιλογή για τους καθημερινούς μήνες, για δεξιώσεις έως και 900 ατόμων. Επίσης έχουμε την αίθουσα Ρέα, της οποίας η χωρητικότητα είναι έως 170 άτομα. Και φυσικά έχει το γραφικό εκκλησάκι εκεί έξω που είναι φανταστικό. Πού θα τους βρείτε? Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-39-76 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο, Κρήτης. Και μετά το εκπληκτικό τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ, τη Ζώζεφιν, που είναι το δαχτυλίδι, που έχει γίνει έτσι viral κιόλας, ο στιχουργός του τραγουδιού, που πολλοί άντρες τον μισείτε κατά βάθος, γιατί από πού ποιος που τώρα βάζεις ιδέες και λες στα κορίτσια πού είναι το δαχτυλίδι, ας πούμε. Εντάξει, όποιος θέλει, παιδιά, μπορεί να το κάνει, είτε ακόμα και γυναίκα να κάνει πρόταση γάμου σε άντρα. Γιατί να το κατακρίνουμε αυτό? Είναι μια επιλογή. Λοιπόν, άλλη μια επιλογή από το φίλο μας το Μάριο, τον αγαπημένο κρατή της εκπομπής μας, είναι ο Χρήστος Δάντης και Προδοσία. Δικό σου, Μάριε.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς Music Lab.

Club 105,8. Συντονιστείτε καθημερινά στο Music Club 105,8 και κερδίστε πλούσια δώρα. Κάθε μήνα 4 τυχεροί ακροατές για όλο το χρόνο ταξιδεύουν εντελώς δωρεάν με το Music Club 105,8 και την Anek Lines σε δίκλινη καμπίνα στη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή και με δωρεάν αυτοκίνητο. Μείνε συντονισμένος

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
2: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
1: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπρόγραμμη, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
1: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
3: Αθηναϊκή Επιπρόγραμμη, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
1: Αθηναϊκή Επιπρόγραμμη, επιτέλους σπίτι.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Music Club 105,8, ο σταθμός που παίζει μόνο επιτυχίες, αγαπημένοι μου ακροατές. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Περιμέναμε πώς και πώς. Γενικά περιμένω μια Παρασκευή. Αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτό έχω καταλάβει στη ζωή μου. Περιμένω μια Παρασκευή, όπως και πολλοί βέβαια άλλοι. Μπας και ηρεμήσουμε λίγο, έτσι πέσουν οι ρυθμοί. Εντάξει, πάμε μια βόλτα, πάμε για φαγητό, πάμε για ποτό, πάμε να δούμε ένα φίλο. Και μια που μιλάω για φαγητό. Βρήκα θέμα με φαγητό. Πού καταναλώνονται περισσότερο τα πιο αγαπημένα φαγητά παγκοσμίως. Μα τι θα έβρισκα Παρασκευή 9 παρα 20, ας πούμε. Θα έβρισκα κάτι για φαγητό. Αυτό που σκέφτομαι από τις 8 που έρχομαι εδώ. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Στην Τουρκία, λέει, πίνει το περισσότερο τσάι στον κόσμο. Παιδιά, μιλάμε για φαγητά. Δηλαδή, δεν είναι αξιόπιστη τώρα αυτή η μελέτη. Δεν μιλάμε για τσάγια. Ισλανδία, τρώει το περισσότερο ψάρι στον κόσμο. Εντάξει, γνωστό. Στην Ελλάδα τώρα τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε το περισσότερο ελαιόλαδο. Οκ, αυτό είναι γνωστό, είναι το καλύτερο στον κόσμο. Ισραήλ, τρώει το περισσότερο κοτόπουλο στον κόσμο. Το Ισραήλ, δεν το ήξερα αυτό, δεν σας το κρύβω. Τσεχία, πίνει την περισσότερη μπύρα στον κόσμο. Και στη Γερμανία τι κάνουνε τότε. Θα βγάλω την μελέτη μία αξιόπιστη, να ξέρετε. Ιταλία, τρώει τα περισσότερα ζυμαρικά στον κόσμο. Εντάξει, γνωστό. Ινδία, τρώει το λιγότερο κρέας. Ναι, γι' αυτό και ζουν πολλά χρόνια, φτάνουν τα 100 σχεδόν. Τέλος πάντων, οι διατροφικές συνήθειες διαφέρουν εντυπωσιακά από χώρα σε χώρα, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Με ορισμένα τρόφιμα και ποτά να αποτελούν πραγματικό κομμάτι της εθνικής κουλτούρας. Και μιας που μιλάμε έτσι και για το εξωτερικό, να πω τα χαιρετίσματά μου στους ακροατές που μας ακούνε από τη Γερμανία, από την Αγγλία, από τη Γαλλία, από την Αμερική, από το Βέλγιο. Τα διαβάζω, γι' αυτό με βλέπετε. Δηλαδή, έχω εδώ μπροστά μου τον υπολογιστή και βλέπω που μας ακούν. Μας δίνουν το στυλ. Τους, να είστε καλά παιδιά, να περνάμε καλά, αυτός είναι ο στόχος μας. Και τώρα στη συνέχεια θα ενταχθεί έτσι η Ελένη Φουρέιρα στο πρόγραμμά μας.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8, με την καλύτερη παρέα. Φυσικά, τη Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Πού θα τους βρείτε? Ειρήνης στο Σοβαλάντο 96 και στο 2810-210-866. Επίσης, μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Εκεί μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βάφτισή σας, τις αξιώσεις σας και κάθε ξεχωριστή στιγμή με πάρα πολύ ωραίους χώρους και γευστικά μενού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-39-76 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου στο Ηράκλειο Κρήτης. Και τώρα, επειδή έτσι πολύ έχει συζητηθεί η κόντρα μεταξύ Ανασβήσης και Νίκου Καρβέλα, που ξαναλέω ότι για μένα δεν, ποτέ στο μυαλό μου δεν έχουν χωρίσει αυτοί οι δύο. Φυσικά ο ζευγάρι νέα καλλιτεχνικά, όμως όχι. Και τώρα πιστεύω ότι θα τα ξαναβρουν. Δεν είναι, εντάξει, πόσο να κρατήσει πια. Και γι' αυτό στη συνέχεια θα μας έρθει η Ανασβήση με το Αιγαίο.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.

0: Music Club 105,8.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη θέα και του αγκαλιά και πάει λέγοντας, μας είπε η Λιόλιου. Εδώ στο Music Club 105,8, αγαπημένοι ακροατές, που αλλού. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, είπαμε αγαπημένη Παρασκευή, περιμέναμε πώς και πώς να έρθει. 9 και 2 πρώτα λεπτά. Και πάμε σε ένα θεματάκι που θεωρώ ότι μας απασχολεί όλους. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να χάσουμε την υπομονή μας? Εντάξει, ο καθένας έχει το δικό του όριο. Η αναμονή έχει γίνει καθημερινό τεστ υπομονής. Μία σελίδα λέει που αργεί να ανοίξει, ένας κωδικός που δεν έρχεται ή ένα ταξί που καθυστερεί αρκούν για να μας εκνευρίσουν. Όσο η τεχνολογία μας εξυπηρετεί γρηγορότερα, τόσο λιγότερο ανεχόμαστε τις καθυστερήσεις. Θέλουμε απαντήσεις αμέσως, παραδόσεις χωρίς αναμονή και αποτέλεσμα με ένα πάτημα. Το γρήγορο έγινε αυτονόητο και το φυσιολογικό μοιάζει πλέον αργό. Και θα μιλήσω με λεπτά, αγαπημένοι ακροατές. Όχι έτσι. Λοιπόν, απάντηση σε μήνυμα 5 με 15 λεπτά το maximum. Φόρτωση ιστοσελίδας 3 με 5 δευτερόλεπτα. Παράδοση φαγητού, που αυτό είναι το πιο βασικό. Είναι το πιο βασικό, γιατί καταρχήν το να τη έβριση του φαγητού έχεις, ας πούμε, τον κατάλληλο, λες τι να πάρω, είστε και παρέα, ακόμα χειρότερα τα πράγματα. 30 με 60 λεπτά. Μόλις πάει και 61 και 62 αρχίζει. Αρχίζουν τα νεύρα, αρχίζει το στομάχι να ενοχλεί, λέει πού είναι το φαγητό. Ένα ξιβίντεο 5 με 10 δευτερόλεπτα. Ναι, γιατί πόσα δευτερόλεπτα θέλεις να διαλέξεις και την ταινία? Εδώ μιλάμε βέβαια για τεχνολογία, πόσο περιμένεις. Αλλά εντάξει. Διαδικτυακή παραγγελία, άλλο και εκείνο πάλι, να έχεις παραγγείλει και να μην σου έρχεται και να θες να το βάλεις. Τα κορίτσια, οι φίλες μου, οι ακροάτριες θα με καταλαβαίνουν απόλυτα. Ένα παπούτσι είναι, ένα ρούχο είναι, ένα καπέλο, μια τσάντα. Και να έχεις, ας πούμε, μια υποχρέωση, θες να το βάλεις και να μην σου έρχεται. Αυτό κι αν σπάει τα νεύρα. Κωδικός επιβεβαίωσης, έχω να σας πω. Άλλο ένα έτσι τραγικό, 30 με 60 δευτερόλεπτα. Άφηξη ταξί, 5 με 10 λεπτά. Εντάξει. Μέχρι εκεί είναι αυτά τα, πώς να το πούμε τώρα, τα όρια μας. Πλέον έχουν ξεπεραστεί, θέλω να πω, γιατί τα θέλουμε όλα γρήγορα να γίνονται, επειδή η ζωή μας έχει γίνει γρήγορη. Αυτό είναι λάθος, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, θα το βρούμε κάποια στιγμή, θα φάμε τα χαστούκια μας και θα ηρεμήσουμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε Ακύλα, το καινούργιο του τραγούδι Party, που δεν είναι καινούργιο, είναι επανεκτέλεση, και επανερχόμαστε.

τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους Music Lab 105,8. Το νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πάντα. Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες, είπε ο Φέρης. Εμείς όμως ό,τι λέμε το κάνουμε εδώ στο Music Club 105,8. Μοιράζουμε πολλά δώρα και το πράττουμε. Μπείτε στο προφίλ μας λοιπόν για να τα κερδίσετε. Στο Facebook κάντε like και μπείτε στην κλήρωση για ένα διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με αυτοκίνητο για τη γραμμή Κρήτη Πειραιάς με επιστροφή. Θα γίνονται δύο κληρώσεις το μήνα στην εκπομπή το πρωί 7 με 11 του Παναγιώτη του Μάρτη και της αγαπημένης μας Μάνιας Δανδουλάκη. Γιατί έτσι είναι η σωστή σταθμή και μοιράζουν δώρα στους αγαπημένους μας ακροατές. Και πριν λοιπόν που είπα για τον Ακύλα, ο οποίος επανεκτέλεσε το τραγούδι του Νίκου Μίχα, το Πάρτι, γιατί το βάλαμε, εντάξει, είναι καινούριο για αυτούς που δεν γνωρίζουν, το 2005 λοιπόν κυκλοφόρησε από τον Νίκο Μίχα. Και εντάξει, το λέει πάρα πολύ ωραία. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει ο Ακύλας και τον υποστήριζα πάρα πολύ όταν πήγε στην Eurovision. Είναι μια χαρά το παιδί, έχει κέφι, έχει διάθεση και εντάξει, είναι αγαπητό στον κόσμο. Τώρα λοιπόν, θα πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι που βγήκε σήμερα, κυκλοφόρησε σήμερα από την αγαπημένη μας Πέγγι Ζήνα. Έρωτας μικρός λέγεται. Φυσικά έχει γράψει μουσική ο Γιώργος Σαμπάνης, να πούμε τι για τον Γιώργο Σαμπάνη, και στίχους η Γιάννα Τσούλια. Και πάμε να τα ακούσουμε. Εγώ το ίδιο που έχω ακούσει ήδη πάρα πολλές φορές και το αγάπησα ήδη.
1: Το Ηράκλειο ακούει. Μόνο αυτόν ακούω.
2: 105. Παίζει τα καλύτερα τραγούδια. 8.
1: Δεν τον αλλάζω.
2: Έτσι ακριβώς.

0: Instagram, TikTok. Είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Επιστρέψαμε με την Παγκόσμια Μέρα, με τον ψεύτη που λέμε η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους ψεύτηδες, αλλά ψεύτες, ψεύτηδες είπα, okay. Ψεύτες λοιπόν, δεν γιορτάζουν σήμερα, αλλά γιορτάζουν όλο το χρόνο κατά βάθος, έχω να πω. Είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, για να μην στοχοποιούμε κιόλας. Λοιπόν, ακούσαμε On The Row, πέρα από αυτό που έβαλα εγώ. Ποιο τραγούδι είχα βάλει, καλέ. Είχα βάλει της Peggy Zina. Βάλαμε και το ρεύμα του Αργυρού, το οποίο υπογράφει ο ίδιος Αργυρός, ο Ψιμόπουλος, και ο Σιγανός. Με την Panic Platinum κυκλοφόρησε. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έχω να πω. Και θα βάλουμε επίσης το επόμενο, γιατί είπαμε μόνο επιτυχίες βάζουμε εδώ. Μόνο επιτυχίες. Θα βάλουμε του Πλούταρχου, την Καθημερινότητα που κυκλοφόρησε σήμερα. Κυκλοφόρησε αυτό, του Αργυρού και της Peggy Zina. Το Καθημερινότητα σήμερα έχει υπογράψει, υπογραφεί από τον Ψιμόπουλο για Νατσούλια. Και κυκλοφόρησε από τη Μήνος EMI, που θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Πριν τα ακούσουμε όμως, επειδή είναι Παρασκευή και είπαμε ότι εντάξει, θα πάμε για ένα φαγητάκι, για ένα ποτάκι. Για όσους βαριούνται και θέλουν απλά να καθίσουν σπίτι, γενικά να μην κάνουν τίποτα, να κοιτάζουν τα βάνη μόνο, έχω εδώ να σας πω 10 πιο ευγενικούς τρόπους, να σας συμβουλέψω δηλαδή, για να πείτε κι εσείς αντίστοιχα. Θα ερχόμουν, αλλά ο καναπές περνάει δύσκολα και με χρειάζεται. Εντάξει, είναι μια δικαιολογία. Δεν θέλω να αφήσω τον καναπέ μου, δεν θέλω να αφήσω τη βολή μου. Έχω βγάλει σουτιέν, η μέρα έχει κλείσει. Κορίτσια, αυτό είναι για σας, αφιερωμένο. Έχω ήδη φορέσει πιτζάμες και σέβομαι τις αποφάσεις μου. Έχω ήδη πει στο delivery, που λέγαμε πριν, ότι θα είμαι σπίτι, δεν εκθέτω ανθρώπους. Μπορώ να ακυρώσω από τώρα ή πρέπει πρώτα να πω μέσα? Έκανα το λάθος να κάτσω λίγο πριν ετοιμαστώ. Θα βγω μόλις βρεθεί τρόπος να πάρω μαζί το κρεβάτι. Αυτό δεν γίνεται, ρε παιδιά. Εντάξει, παρέα το κρεβάτι. Έχω ξαπλώσει σε θέση που δεν ξαναβρίσκεται, δεν το ρισκάρω. Ναι, άμα βρεις μια καλόβολη θέση, δεν θα σε την αφήσει, αλήθεια είναι. Η διάθεσή μου δεν υποστηρίζει παπούτσια σήμερα. Κρατήστε μου μια θέση στο ομαδικό να δω τις φωτογραφίες. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Εντάξει, εγώ λέω να σηκωθείτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, ξεκουνηθείτε, ντυθείτε και πηγαίνετε να πιείτε ένα ποτάκι, να φάτε ένα φαγητάκι, να κάνετε παρέα. Ακόμα και στο πάρκο, μια βόλτα. Δεν έχει σημασία. Πρέπει οπωσδήποτε, ας πούμε, να πληρώσετε τα ρονά. Και μια βόλτα έτσι, να ξεσκάσετε λίγο. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα ότι 3 καινούργια τραγούδια που θα βάλουμε σήμερα. Τώρα θα μπει το 3ο του Γιάννη Πλούταρχου, Καθημερινότητα. Μήνος EMI. Ακούστε το.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι Σουόμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι Σουόμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι Σουόμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Το ακούς αυτό?
2: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
3: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
3: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός Carbon και Bec. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.

0: Club 105,8. Music Club. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Εντάξει, 10 παρα 20, συγγνώμη, θα ήθελα να ήταν 9 παρα 20. Όχι, 10 παρα 20, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάμε προς το τέλος της εκπομπής μας, αλλά προς το τέλος έτσι κρατούσα και την έκπληξη εδώ που έχω μαζί μου. Έχω μία κουκλάρα, μία θεά, την αγαπημένη των αγαπημένων, την Εμμανουέλα τη φίλη μου. Καλώς ήρθες, Εμμανουέλα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Ήρθε να με πάρει το κορίτσι να φύγουμε, αλλά να πούμε και δύο πράγματα, Πώς σου φαίνεται, Εμμανουέλα, εδώ που ήρθες?
2: Τέλεια, πολύ όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω και καλή αρχή. Δυνατή αρχή έχεις κάνει.
1: Προσπαθούμε εδώ.
2: Εγώ σε απολαμβάνω στη δουλειά.
1: Γλυκιά μου, ξέρω πόσο με αγαπάς.
2: Ξέρεις πώς θα πάω.
1: Και με στηρίζεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα να σας πω την αλήθεια, συζητάμε για το πού θα πάμε. Και το σκέφτομαι και εγώ. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 69 70 11 10 58, στο Facebook, στο Instagram και στο προσωπικό μου προφίλ Λιαπάκη Ελένη, να μας πείτε μια γνώμη. Πού θα πάτε εσείς απόψε? Εντάξει, μην μου στείλετε ότι θα κάτσω στον καναπέ και στο κρεβάτι μου. Όχι, ρε παιδιά, μιλάμε τώρα για έξω. Να μας προτείνετε κάποιο μέρος να πάμε. Λοιπόν, στη συνέχεια, αγαπημένη μου Εμμανουέλα, έχω ένα τραγούδι που έχει πολύ νόημα.
2: Για πες.
1: Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
2: Έτσι.
1: Έτσι, ακριβώς. Ας μιλήσουν τα τραγούδια. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε αγαπημένοι ακροατές του Music Club. Οπ, μικροφωνίζω τώρα όχι πια. Αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8, επιστρέψαμε με το πρόστιμο. Βάλε μου πρόστιμο υποβρετός, καινούριο και αυτό τραγουδάκι. Βλέπετε, βάζουμε καινούρια τραγούδια on the road. Και θα έχουμε και στη συνέχεια άλλο ένα. Θα σας το πω όταν είναι να σας αποχαιρετήσω, γιατί είναι η τελευταία, ας πούμε, πώς να το πούμε, επαφή που θα έχουμε τώρα με την, και με την Εμμανουέλα, τη φίλη μου που έχουμε εδώ. Εγώ τι θα σας πω, επειδή ο Music Club ποτέ δεν σταματάει να δίνει δώρα, έχουμε να κληρώσουμε δύο φιάλες στην εκπομπή της μίας και μοναδικής Κωνσταντίνας Παπαδοπούλου, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, δύο φιάλες για τις αναδρομές που θα είναι η Μελίνα Σλανίδου και ο Μενιδιάτης. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, το θα ήθελα να το ακούσω. Με τι τρόπο θα κάνετε like στο post του διαγωνισμού στο Facebook. Μπείτε τώρα να πατήσετε έτσι την καρδούλα, ένα like, για να έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε δύο φιάλες για εκείνη τη βραδιά, 21 Οκτωβρίου. Θα είναι εδώ στις αναδρομές ο Μενιδιάτης και η Ασλανίδου. Εμείς λοιπόν, αγαπημένη Εμμανουέλα, ήρθε η ώρα να κλείσουμε, να αφήσουμε το κοινό μας, τους ακροατές μας, να δούμε πού θα πάμε. Έχω κάτι υπόψη μας.
1: Και εγώ έχω.
0: Έχω κάτι στο υπόψη μου, στο μυαλό μου. Και είπαμε ότι θα σας αφήσουμε με Στέλλα Κάλλη. Λέγεται «Δεν παλεύετε» το τραγούδι. Κυκλοφόρησε 25 Σεπτεμβρίου από την Panic Records. Και υπογραφή του στίχους βασικά του κομματιού και τη μουσική, υπογραφή έχει ο Λευτέρης Κιτάντος, εντάξει, αγαπημένος είναι, έχει γράψει τραγουδάρες και του Οικονομόπουλου και σε άλλους πολλούς. Οπότε σας αφήνουμε να προσέχετε τον εαυτό σας, καλό βράδυ, να αγαπάτε τους φίλους σας, την οικογένειά σας. Πες κάτι κι εσύ, αποχαιρέτησε τον κόσμο.
1: Καλό βράδυ, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια όπου και αν βρίσκεστε.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, είτε στο σπίτι σας είτε έξω. Σας αφήνουμε με Στέλλα Κάλλη. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
4: Ξενιάστε.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Club 105,8. Παίζει μόνο για σένα. Παίζει ελληνικά.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.

Ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

0: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
1: Γίνεται.
0: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
1: Γίνεται.
0: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
1: Γίνεται.
0: Κτίριο ολόκληρο.
1: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Το ακούς αυτό?
2: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
1: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
1: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα.
2: Music Club 105,8.
3: Μένεις εδώ.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Τι κάνεις?

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση.
2: Νίκο Χαλκούση.
0: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

6 επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 102,6.